με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαφήνει.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8. Thank you.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Ανθρώπους που δώσαν για μένα την ψυχή τους. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, κόμενες κολλητοί. Αν δουλεύεις τίμια και πεινάς, θα φας από το ψωμί. Κι ας είναι το τελευταίο μου κομμάτι, ό,τι επιβάλλανε να βλέπουμε από τη γέννα ενώ οφθαλμοπάτη. Δεν με πιστεύεις γιατί είσαι κλεισμένος, προγραμματισμένος στο Matrix. Είμαι απεσταλμένος για να σου ανοίξω το τρίτο μάτι.

αγάπη σου και ξεκινάμε κάτι νέο που δεν κάνει κακό σε εμάς και τους δίπλα μας. Δεν λυγίζουμε μπροστά στη διχόνοια. Έχουμε ομόνια, αγάπη και ελευθερία. Για ένα καλύτερο αύριο, δεν σε αφήνω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στη βροχή σου μόνος βρέχομαι,

κουτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: σκοτεινή.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Μια στο καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
8: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Καλό σας μεσημέρι, καλημέρα, καλησπέρα που γης. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο, Τζουλιάνο, Ρενάλντο. Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη Χρήστο από την Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκεθο, καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ενδιαφέροντα σήμερα τα θέματα και πολιτικά και όχι μόνο. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στο 90,8 και ηλεκτρονικά από το www.press.gr και φυσικά και στο κινητό σας και στο κομπιούτερ σας και όπου και αν βρίσκεστε.

0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή και θα μιλήσουμε με τον κύριο Χριστοδουλάκη Μανώλη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, υπεύθυνο περιβάλλοντος και φυσικά βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Τι κάνουμε, καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα να είστε καλά κι εσείς.
0: Αυτός ο μήνας είναι και δημιουργικός, γιατί κάνετε και περιοδίες, μία εξ αυτών είναι και η Κεφαλονιά. Να μας πείτε το λόγο που θα έρθετε εδώ στη Κεφαλονιά μαζί με τη συνάδελφό σας, την κυρία Σπυριδάκη, που θα την έχω και τη Δευτέρα να τα πούμε μαζί. Για πέστε μας τι σκοπό έχει η επίσκεψή σας, να εξηγήσετε τι στους πολίτες. Γιατί είναι ανοιχτή συγκέντρωση, έτσι πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι κομματική, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος για να έρθει.
1: Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Είναι στο πλαίσιο μιας σειράς από θεματικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που παίρνει και η νομαρχιακή μας επιτροπή εκεί στην Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε με ένα θέμα που εμείς θεωρούμε ότι αφορά ειδικά το νησί και συνδέει κατά βάση δύο κεντρικούς άξονες. Το ένα είναι το περιβάλλον και το δεύτερο είναι το κομμάτι του τουρισμού και πώς όλα αυτά αλληλένδετα δένουν με το ζήτημα και το κρίσιμο θέμα του προταξικού σχεδιασμού ευρύτερα. Οπότε με αυτό κατά βάση θα ασχοληθούμε. Η εκδήλωσή μας είναι την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Κοριαλένη, στην Κοριαλένη Βουλευτική του Αργοστόλη. Και είναι ανοιχτή, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι χρήσιμο θεωρώ να έρθει και ο κόσμος να ακούσει ακριβώς και πιο ειδικές θέσεις και προτάσεις που αφορούν ειδικά το νησί και κρίσιμους τομείς ανάπτυξης της περιοχής. Αλλά έχουμε και μια σειρά από θεσμικές συναντήσεις, οι οποίες γίνονται στο μεγάλο πλαίσιο και στη μεγάλη εικόνα. Που τι λέει πάρα πολύ απλά, ότι ειδικά προς τον δρόμο προς τις εκλογές, και λίγες εβδομάδες αυτό το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε και παρουσίασε το κυβερνητικό του πρόγραμμα, με το οποίο διεκδικούμε την εφαρμογή της πολιτικής μας την επόμενη ημέρα. Προσπαθούμε να βρεθούμε σε κάθε γειτονιά, κάθε χωριό, κάθε πόλη, κάθε νησί της χώρας για να μιλήσουμε για τις ιδέες και τις προτάσεις μας. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι το ιδανικό. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, κενά, περιθώρια βελτίωσης. Θεωρούμε ότι δεν είναι απλώς θέμα διαχειριστικής ανεπάρκειας, αλλά προσήμων και προτεραιότητων των πολιτικών επιλογών που κάνει ο καθένας. Εμείς αυτά θέλουμε να τα αλλάξουμε. Ζητάμε λοιπόν αυτήν την ζωντανή αλληλεπίδραση με τον κόσμο, την συζήτηση, να πούμε, να πάρουμε όμως κινήσεις προς λαμβάνουσες, να δημιουργήσουμε μια ζωντανή δυναμική και μια ζωντανή διεργασία γύρω από το προγραμματικό μας πλαίσιο. Και τελικά να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του στην εκλογική διαδικασία που έρχεται στους επόμενους μήνες.
0: Κύριε Βουλευτά, επειδή το χωροταξικό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας και επειδή έχω έρθει σε επικοινωνία και με το ΤΕΕ και με τους μηχανικούς, είναι ένας θάνατος κυριολεκτικά και για την ανάπτυξη αλλά και για τα νησιά. Το ΠΑΣΟΚ πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό, γιατί ήδη πάνε για να το ψηφίσουν, που σημαίνει ότι όλα τα οικόπεδα θα γίνουν μη άρτια, μη οικοδομήσιμα, τα μικρά οικόπεδα, και θα ωφεληθούν οι μεγάλοι που θα έρθουν να τα αγοράσουν έναντι πινακίου φακής και για να μπορέσουν να κάνουν τις μεγάλες επενδύσεις. Εδώ λέει ο λαός, τι κάνω, θα χάσω το οικόπεδο που έδωσα στο παιδί μου να φτιάξει δύο διαμερίσματα ή ένα εγκαιζόμενο, ένα σπιτάκι. Ή ο αλλοδαπός, όχι αλλοδαπός, δηλαδή αυτός ο κεφαλονίτης που έχει πάει στην Αμερική και θέλει να χτίσει ένα σπίτι. Τι θα κάνει με αυτό?
1: Υπάρχουν πολλές διαστάσεις στην συζήτηση αυτή. Το ένα είναι ο γενικός προταξικός σχεδιασμός, το δεύτερο είναι το ειδικό προταξικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό. Μέσα σε όλα αυτά δένουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και συνολικά ένα πλαίσιο κανόνων. Είχαμε πολύ πρόσφατα και μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τις οποίες εμείς ασκήσαμε πάρα πολύ ισχυρή κριτική, όπως για παράδειγμα η αλλαγή των ορίων των οικισμών, που από τη μία μέρα στην άλλη πρακτικά έφτασαν στο σημείο να απαξιώνουν περιουσίες και από περιουσίες με δυνητική πολεοδόμηση γίναν απλώς χωράφια χωρίς καμία πρακτική δυνατότητα αξιοποίησης. Αλλά αυτά τα επιμέρους και τα εξειδικευμένα θα τα συζητήσουμε την Τετάρτη. Εγώ θέλω να σας πω ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι καλό να υπάρχει χωροταξικό πλαίσιο και ο χωροταξικός σχεδιασμός, ειδικά χωροταξικά πλαίσια στη χώρα. Προφανώς και είναι καλό, γιατί πρέπει να μπουν κανόνες. Γιατί πρέπει όλη αυτή η προοπτική της ανάπτυξης και ειδικά των νησιών μας, της αξιοποίησης του τουριστικού προϊόντος και της προστιθέμενης αξίας αυτού, να γίνεται σε μια λογική που θα διασφαλίζει και τη βιωσιμότητα ειδικά των νησιών μας, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παραμέτρους όπως η φέρουσα ικανότητα και πάρα πολλά άλλα. Άρα ο κανόνας είναι καλό να μπει για να αποφεύγουμε τις αφαιρεσίες. Αυτό το οποίο πρέπει και εμείς συζητάμε είναι το περιεχόμενο του κανόνα να είναι τέτοιο που να διασφαλίζει την ισορροπία ακριβώς ανάμεσα στα δύο.
0: Και την ανάπτυξη, έτσι, και την ανάπτυξη.
1: Αυτά είναι τα δύο. Αυτά είναι τα δύο.
0: Ακριβώς.
1: Το ένα είναι να προστατεύσουμε από τη μία, προφανώς, τα νησιά μας, τη δόμηση, το περιβάλλον, την αισθητική ομορφιά, ώστε το τουριστικό προϊόν να έχει αξία και στις επόμενες δεκαετίες, και όχι μόνο σήμερα και αύριο, και από την άλλη το πώς αυτό δένει ακριβώς με την ανάπτυξη, τις ευκαιρίες, την οικονομική δυνατότητα, η οποία γεννάται μέσα από οποιαδήποτε δραστηριότητα που αφορά τα νησιά μας, της μοναδικής ομορφιάς και αισθητικής εικόνας. Αυτή είναι την ισορροπία ανάμεσα στα δύο που προσπαθούμε να βρούμε τις πολιτικές μας προτάσεις, και ακριβώς αυτή την κουβέντα θα κάνουμε και πολύ πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα την Τετάρτη.
0: Θέμα τουρισμού, πώς το βλέπετε, γιατί αναπτύσσονται τα νησιά με τον τουρισμό. Δεν θα πρέπει όμως να γίνει και ταυτόχρονα ανάπτυξη, να γίνουν επενδύσεις για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την είσοδο των τουριστών στα νησιά μας?
1: Το πρώτο που πρέπει να γίνει πριν από την αυθαίρετη έννοια της ανάπτυξης...
0: Δεν λέμε για αυθαίρετη, λέμε για νόμιμη.
1: Άλλο λέω. Όχι, όχι, η αφαίρετη εννοώ την ασαφή, να το πω.
0: Ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Απλώς για να μην παρεξηγηθείτε με το αφαίρετη που λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ότι πέρα από την ασαφή έννοια λοιπόν της ανάπτυξης, που όλοι την θέλουμε, την έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης, υπάρχει κάτι που προηγείται και είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την οικονομική δυναμική του τουριστικού μας προϊόντος είναι οι υποδομές, για παράδειγμα, στα νησιά μας. Τι σημαίνει υποδομές? Σημαίνει σύγχρονοι δρόμοι, σημαίνει σύγχρονες και επαρκείς παροχές υπηρεσιών υγείας, σημαίνει να δούμε τι κάνουμε με τα λιμάνια μας, σημαίνει να δούμε πώς αξιοποιούμε ένα σύνολο λειτουργιών, το οποίο να μπορεί να ικανοποιήσει την πράξη της ανάγκης των ανθρώπων που έρχονται στο νησί, χωρίς αυτή η δραστηριοποίηση να επιβαρύνει το μόνιμο πληθυσμό και τους μόνιμους κατοίκους. Ακριβώς αυτή είναι η γραμμή την οποία εμείς θέλουμε να βάλουμε σε διαδικασία αυτή. Φυσικά λοιπόν και πρέπει να υπάρχει η προοπτική της οικονομικής μεγέθυνσης των ευκαιριών, ειδικά των επενδύσεων που παράγουν προστιθέμενη αξία και μπορεί για παράδειγμα να συνδέονται είτε με τον πρωτογενή τομέα ή να παράγουν θέσεις εργασίας, που αυτό για μας είναι το πολύ πιο σημαντικό, γιατί να είναι πολύ πιο ολιστική η προσέγγιση και με κοινωνική ανταγωνιστικότητα των επενδύσεων αυτών. Θέλουμε για παράδειγμα μονάδες οι οποίες να είναι εξωστρεφείς, να παράγουν δουλειά στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία. Πίσω από απομονωμένες μεγάλες δομές, οι οποίες μάλιστα πολλές φορές έχουν και ξένες ιδιοκτησίες, άρα καμία πρακτική ανταποδοτικότητα και στο νησί αλλά και στη χώρα μας συνολικά. Αλλά όλο αυτό να μπαίνει σε μια λογική του πώς η αντίστοιχη συμμοδευτική υποδομή θα μπορεί να προστατεύσει συνολικά τα νησιά μας αλλά και το τουριστικό μας προϊόν. Ένα από τα θέματα τα οποία θα βάλω στην κουβέντα είναι, πέραν και από των ενεργειακών και όλων αυτών των ζητημάτων, και η διαχείριση των υδάτων. Και το λέω αυτό γιατί στα νησιά μας δυστυχώς πολλές φορές έχουμε και θέματα που αφορούν τη διαχείριση του νερού και το πόσο αυτό δυστυχώς το επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά
0: και λόγω της κλιματικής αλλαγής, ακριβώς,
1: και η χώρα μας βρίσκεται και στο επίκεντρο των μεταβολών αυτών.
0: Είδαμε την Κρήτη, την καταστροφή έπαθε, την είδαμε.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που πνιγόμαστε. Υπάρχει και αντίθετη εικόνα που την ώρα που το χειμώνα ή το φθινόπωρο πνιγόμαστε, την άνοιξη και το καλοκαίρι δεν έχουμε νερό να πιούμε ή να κάνουμε μπάνιο.
0: Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας.
1: Άρα ακριβώς αυτό χρειάζεται λοιπόν συνολικά μια στρατηγική διαχείριση των υδάτων που και για αυτήν θα συζητήσουμε και πολύ πιο ειδικά που να αφορά τα νησιά μας, όπου το ρύθμα είναι πολλές φορές πολύ πιο οξυμένο και αυτό είναι ένα από τα κομμάτια του μοντέλου των υποδομών, το οποίο μπορεί να λειτουργεί και υπονομευτικά κάποιες φορές στο πραγματικά άξιο και αξιόλογο τουριστικό μας προϊόν.
0: Να αξιοποιούμε τον υδάτινο χώρο, λέτε, να τον αξιοποιήσουμε σωστά και να μην το σπαταλάμε.
1: Και με όρους χειμερός βιωσιμότητας. Σε μια σειρά από πρωτοβουλίες, από αφαλατώσεις μέχρι ένα πλαίσιο ανακύκλωσης της υδατικής ροής, το οποίο θα παρουσιάσουμε και την Τετάρτη, το οποίο λέει το εξής στη μεγάλη εικόνα, να σας πω πολύ απλά, ότι το τουριστικό προϊόν είναι αναγκαίο, διεκδικούμε την οικονομική του μεγέθυνση για να έχει κοινωνική ανταποδοτικότητα στον κόσμο και ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, αλλά εμείς το βάζουμε κάτω από την ομπρέλα που αφορά στρατηγικές υποδομές στο νησί, την ομπρέλα που αφορά προστασία του περιβάλλοντος, προστασία της αισθητικής ομορφιάς και του φυσικού πλούτου, ώστε να μην είναι συγκυριακό και εφήμερο, αλλά να θέτει τη μακρά πνοή της αξιοποίησης του, ειδικά για την Κεφαλονιά που έχει τόσο πολλές αισθητικές ομορφιές.
0: Υπάρχουν όμως δύο αιτίες. Η μία αιτία ήταν οι φωτιές που έχουν καταστρέψει δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλο περιβάλλον και για να ξαναγίνει και να ξαναζωντανέψει θέλει πολλά χρόνια. Και το δεύτερο είναι η εγκατάλειψη της, του πρωτογενή τομέα. Αυτά τα δύο, πώς θα τα διορθώσουμε, κύριε Βουλευτά?
1: Είναι ακριβώς αυτά, είναι αλληλένδετα.
0: Και τα δύο είναι μαζί, κοντά.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία αφορά καταρχάς το μοντέλο της πολιτικής προστασίας σε συνδυασμό με τη διαχείριση του δάσους. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εδώ πέρα ελληματικής προτεραιοποίησης συνδυαστικά με την καταστολή και την πρόληψη. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχυθεί πολύ περισσότερο η λειτουργία από αυτά τη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, η οποία θα είναι η ομπρέλα και από κάτω θα δένει.
0: Μια δασική που την καταργήσανε, το ξέρετε πολύ καλά. Μια δασική υπηρεσία που την καταργήσανε.
1: Ένας διαφορετικός ρόλος και του πυροσβεστικού δυναμικού που θα συμμετέχει στις δράσεις αυτές και πέραν της αντιπυρικής περίοδου. Και συνολικά ένα πλαίσιο αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων αλλά και ενεργητική διαδικασία διαχείρισης του δάσους. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε το δάσος να είναι απόμακρο και αποθεσιοποιημένο. Θέλουμε η παραγωγική δραστηριότητα να δένει ομαλά με το δάσος, έτσι ώστε και το ανθρώπινο δυναμικό αυτό μέσα από διεργασίες που αφορούν τη δασοπονία, τη μελισσοκομεία και πάρα πολλά άλλα που συμβαίνουν στο δάσος μας, να δένουν ακριβώς με την προστασία του υπό την ομπρέλα της διαχείρισης της...
0: Να προστατεύουμε το δάσος, αυτό λέτε. Αλλά για να προστατεύσουμε το δάσος πρέπει να έχουμε και τους εποχικούς πυροσβέστες, τους οποίους τους διώχνουμε, γιατί τους βρίσκουμε άχρηστος το χειμώνα και καλούς το καλοκαίρι. Δεν είναι όμως αυτό.
1: Μία από τις προτάσεις που έχουμε κάνει ακριβώς είναι το πώς διευρύνουμε την αξιοποίηση του δυναμικού των εποχικών πυροσβεστών και πέραν των μηνών της αντιπυρικής περίοδου.
0: Για την προστασία του δασών, ακριβώς.
1: Και να διαχειρίζονται τα δάση και να συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης όπως καθαρισμοί, διάνυξη δρόμων, αλλά και γιατί αυτό θεωρούμε ότι συνεισφέρει και στην εξοικείωσή τους με το δασικό περιβάλλον σε περίοδους μη έξαρσης των κρίσεων που αφορούν τις πυρκαγιές. Άρα όλο αυτό το δυναμικό νομίζω είναι από τα πλαίσια που δεν αλληλένδετα υπό το συντονισμό της δασικής υπηρεσίας που εμείς θεωρούμε σημαντικό.
0: Όπως ξέρετε, κύριε Βουλευτά μου, έχουμε κάτι μοναδικό εδώ, τον ΕΝΟ, με το μοναδικό έλατο στον κόσμο που υπάρχει και καταλαβαίνετε τι προστασία χρειάζεται, αλλά δεν έχει προσωπικό. Ακριβώς. Εδώ είναι. Είχαμε τον οργανισμό και τον πήρανε στη Ζάχυτο. Τι να πούμε τώρα, εντάξει.
1: Το δεύτερο κρίσιμο θέμα που μπαίνει αφορά τον πρωτογενή τομέα, το πώς δηλαδή δημιουργούμε στοιχεία ανταγωνιστικότητας έτσι ώστε να έχει κίνητρα ο κόσμος να μείνει και να ασχοληθεί με το επάγγελμα.
0: Ναι, αλλά αφανίζεται όμως ο πρωτογενής τομέας, το ξέρετε.
1: Δεν εννοώ μόνο αυτούς που το κάνουν ήδη, λέω και τα νέα παιδιά να έχουν λόγο να το κάνουν όσο απλά με όρους.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Επιβίωση, απλά με όρους που θα τους προσφέρουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, ένα αξιοπρεπές επάγγελμα για το σήμερα και για το αύριο.
0: Θα μπορέσει να αντέξει.
1: Ένα βασικό στοιχείο που αφορά τη διεργασία αυτή έχει να κάνει με το κόστος της παραγωγής, κόστος ενέργειας. Εμείς αυτό το εντάσσουμε σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο παραγωγής ενέργειας.
0: Όπως είναι σήμερα, πάντως δεν τον συμφέρει να δουλέψει. Το ξέρετε πολύ καλά.
1: Λέω, με διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο όσον αφορά μια αποκεντρωμένη παραγωγική δομή ενεργειακής διαδικασίας, για να έχει πολύ χαμηλότερο κόστος ο αγρότης, ο παραγωγός, ο φθηνοτόφος και ο συνεταιρισμός μέσα από τη διαδικασία. Αυτό εντάσσεται στο δικό μας ενεργειακό σχεδιασμό με προτεραιοποίηση τέτοιων χαρακτηριστικών. Δεύτερον, μιλάμε για φορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος των καυσίμων. Αυστηρούς ελέγχους που αφορούν υλοποίησης, ειδικά
0: προϊόντα.
1: Ένα κομμάτι αυτών. Αλλά και το κρίσιμο που εγώ το θεωρώ σημαντικό είναι το πώς δένουμε τον πρωτογενή τομέα με τη μεταποίηση, την τυποποίηση των branded για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά κανάλια διοχέτευσης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στο εσωτερικό τραπεζικό συναλλαγών, πάνω από 5,5%. Αυτό δείχνει μια μη ανταγωνιστική οικονομία. Ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση πρέπει να είναι η καρδιά για να αντιστρέψουμε τη ροή αυτή και το σημαντικότερο για να μείνει ο κόσμος ακριβώς στην παραγωγική δραστηριότητα της πέφτρας. Δεν είναι μόνο αν ο αγρότης φτάσει επαρκώς την επόμενη μέρα, που είναι το πρώτο και βασικό, είναι και η διατροφική ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα την περίεργη γειτονιά που βιώνουμε και στους περίεργους καιρούς που ζούμε σήμερα, οι ενεργειακές εξαρτήσεις, οι εξαρτήσεις των καυσίμων δεν μπορούν να προσθεθούν σε θέματα που θα αφορούν την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας. Αλλά όλα αυτά είναι θέματα για τα οποία πρέπει να δρούμε προληπτικά, γιατί θεωρώ ότι τέτοια ζητήματα θα προκύψουν και τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτά που βλέπει ο κόσμος και που επηρεάζεται από τα Γκάλοπ, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή το Πασόκ να το βγάζει τρίτο, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν Γκάλοπ που είναι δεύτερο και ενισχυμένο μέσα το Πασόκ με μεγαλύτερα ποσοστά και μάλιστα και από τη Νέα Δημοκρατία, ένα πρόσφατο Γκάλοπ κρυφό που είδαμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Δεν επηρεάζει ο κόσμος? Απορρίζει, σου λέει, τι συμβαίνει εδώ πέρα?
1: Προφανώς ο κόσμος όλος απορεί, παρακολουθεί, παρατηρεί, βγάζει συμπεράσματα, δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Εγώ δεν θέλω να κρίνω τα κίνητρα των δημοσκοπήσεων ή των δημοσκόπων. Ο καθένας έχει τα δικά του, παρουσιάζονται ποιοτικά, ποσοτικά στοιχεία, τα διαβάζουμε, τα παρακολουθούμε. Πολλές φορές η επιστημονική τεκμηρίωση μπορεί να αποτυχάνει στο να αποδώσει με επάρκεια την εικόνα της στιγμής. Θυμάστε χαρακτηριστικές περιπτώσεις όλων των προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών. Τελικά υπήρχε απόσταση ανάμεσα στην εκτίμηση και στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Να σας πω ποια είναι η ουσία σήμερα, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει το νόημα. Μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος στην ελληνική κοινωνία σήμερα δεν πανηγυρίζει. Για πάρα πολλούς λόγους, γιατί χαμηλεί το αγοραστική δύναμη, στις ακριβές τιμές στο σούπερ μάρκετ, στις ακριβές τιμές στα πρατήρια, στα καύσιμα, θα μπει σε λίγο το κόστος για τη θέρμανσή του και μια σειρά από στοιχεία που δυσκολεύουν πάρα πολύ την ποιότητα της καθημερινότητάς του.
0: Η τιμή του ρεύματος που έχει έρθει και είναι απλησίαστο.
1: Όλα. Και μπορώ να πω και άλλα 10, αλλά σύντομη για την διευκόλυνση της κουβέντας.
0: Ναι, αλλά...
1: Άρα αυτός ο κόσμος θέλει αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής. Αυτή η πολιτική δεν συμβαίνει κατά λάθος, δεν είναι ανεπαρκής, δεν είναι αναποτελεσματική. Είναι πολύ επαρκής στο να εξυπηρετούν το 1% της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό ακριβώς λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει. Εγώ λοιπόν λέω ότι στον δρόμο προς τις εκλογές θα υπάρχει ένα καθαρό δίλημα. Το δίλημα δεν είναι ούτε οι εμείς οι κανείς, ούτε εμείς οι Τάκης οι Τούρκοι που κάποιοι προσπαθούν να μας βάλουν τεχνητά στο δημόσιο διάλογο. Το δίλημα είναι ποιος μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα από τη μία πλευρά τη σταθερότητα της χώρας, την ασφάλειά της, την ευθύνη της διακυβέρνησής της, αλλά από την άλλη με άλλο πρόσημο πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως συγκριτικά πλεονεκτήματα τη μεγάλη ιστορική συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης, μιας πραγματικά πλούσιας κοινωνικής δεξαμενής και πλούσιας ιστορικής διαδρομής. Έχει ένα παραξένο έργο, το άμα βγεις από το παράθυρο σου, όπου και αν βρίσκεσαι, το δείχνεις με το δάχτυλό σου και το βλέπεις με τα μάτια σου. Αλλά έχεις και σήμερα στελέχη ανθρώπινο δυναμικό, δύο σημαντικούς χώρους, ιδρυματικά κινήματα στο διοίκηση, συνδικάτα και την προγραμματική πρόταση που είναι απόλυτα κοστολογημένη, απόλυτα ρεαλιστική, εφαρμόσιμη την επόμενη ημέρα το πρωί για να αλλάξουμε το πρόσημο αυτής της πολιτικής. Άρα το δίλημα είναι αυτό. Ποιος μπορεί με τη σταθερότητα της χώρας εγγυημένη να αλλάξει τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής την επόμενη μέρα και νομίζω ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει απέναντι στην Δημοκρατία.
0: Κύριε Βουλευτά, για να τελειώσουμε και με αυτό, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ακούμε ότι υπάρχει μεγάλη αλαζονία κτλ. Αλλά δεν υπάρχει και ένα σύνδρομο Μαρίας Αντουανέτας, καθώς τη στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να ζεσταθούν και η κυβέρνηση λέει να δώσει στις επιτροπές αύξηση σε αποζημιώσεις των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Ακούγοντας αυτό, οι πολίτες εχθές έχουν εξοργιστεί και πραγματικά λένε: τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μας υπολογίζει κανένας? Τι είναι, θα το δεχτείτε αυτό την πρόταση?
1: Σας είμαι εντελώς ειλικρινής. Δεν κατάλαβα ακριβώς πώς έγινε αυτή η κουβέντα, γιατί εγώ την άκουσα δημοσιογραφικά χθες το απόγευμα. Να τα πούμε όμως πάρα πολύ καθαρά τα πράγματα. Έγιναν πολλές αδικίες μέσα στην προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης. Δεν θα επαναλάβω ποιος τη δημιούργησε το 2009 παραδίδοντας θέλημα 15,5% με την κυβέρνηση Καραμαλή και Νέα Δημοκρατία τότε. Το αφήνω στην άκρη. Έγιναν όμως πολλές αδικίες. Οι αδικίες αυτές πρέπει να αποκατασταθούν και γι' αυτό παλεύουμε. Παράδειγμα, η 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, το ΕΚΑΣ στους χαμηλούς συνταξιούχους, ο 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Δεν το δέχεται ο Μητσοτάκης όμως αυτό.
1: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα και του κόσμου που επιλέγει. Είναι η αρχή λοιπόν της αποκατάστασης των αδικιών αυτών.
0: Σας λέει που δεν βρείτε τα λεφτά για να δώσετε το 13ο. Αυτό σας λέει.
1: Έχουμε περιγράψει, μην ανησυχείτε, έχουμε περιγράψει ακριβώς το πρόγραμμα μας, που θα τα βρούμε με πόσους τόπους διαφορετικούς και όλα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κανονικότητας.
0: Δηλαδή αυτή την αποζημίωση που λέει από 75 ευρώ.
1: Λέω για να απαντήσω στην ερώτησή σας ότι...
0: Ναι, από 75 ευρώ λέει να δώσουν 150. Δεν μπορεί να τα δώσει στην 13η σύνταξη που λέτε εσείς. Γιατί να πάρει ο βουλευτής από 75-150 στην Επιτροπή, που είναι υποχρεωμένος να είναι στην Επιτροπή και να πει αυτή τη διαφορά θα τη δώσω στη 13η σύνταξη ή στο μισθό. Αυτό τον ανθρώπο πραγματικά δεν μπορεί να βγάλει πέρα.
1: Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω το συλλογισμό,
0: ναι,
1: θα σας
0: απαντήσω. Εντάξει, όχι, απλώς σας έβαλα το θέμα μαζί.
1: Μου το βάλατε και στην αρχή. Ναι, δεν είναι συνδυαστικό το θέμα. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Λέω λοιπόν ότι το θέμα που βάζει τη βουλευτική αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν είναι προτεραιότητα, δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα από κατάσταση αυτών των αδικιών. Προέχουν πάρα πολλά άλλα σημαντικά πράγματα. Εγώ θεωρώ εντελώς λάθος το άνοιγμα αυτής της συζήτησης. Δεν είναι το θέμα αν τα 75 ευρώ θα πάνε στις συντάξεις. Μπορούν να πάνε οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι πώς ο συνταξιούχος την επόμενη μέρα θα ζει αξιοπρεπώς, ο δημόσιος υπάλληλος την επόμενη μέρα θα ζει αξιοπρεπώς, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα έχει το βάγμα της εκμαρτής φορολόγησης που δεν πιάνει καν τη μεγάλη φοροδιαφυγή. Ο αγρότης θα μειώσει το κόστος της παραγωγής του, ο νέος άνθρωπος θα έχει συγκεκριμένη πρόταση για να μειώσουμε τα ενίκια του και να μπορεί να μείνει μακριά από το πατρικό του σπίτι και συνολικά θα αλλάξουμε το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό θέλει να κάνει το Πασόκ την επόμενη μέρα.
0: Σαν νέος πολιτικός, πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι ή θα πάμε στα ίδια με τα λεγόμενα, δηλαδή μέχρι στιγμής, αυτά που βλέπετε?
1: Στο χέρι μας είναι να αλλάξει. Αλλά μόνο αν πιστεύαμε ότι αυτό που ζούμε είναι κανονικό, είναι μόνιμο ή είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε με αυτό. Είναι στο χέρι μας να αλλάξει και γυρίσουμε στο χέρι του κόσμου που ακούει και παρακολουθεί. Στο χέρι μας είναι. Εμείς κάνουμε τις επιλογές μας. Εμείς μπορούμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή που θέλουμε.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασία, αν δεν υπάρχουν τα ποσοστά αυτά, για να γίνει μια κυβέρνηση με ολομέλεια?
1: Ναι, με πλειοψηφία εννοείται.
0: Με πλειοψηφία, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι. Αν το ερώτημα αφορά το αν το Πασόκ μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αν το ερώτημα αφορά το αν το Πασόκ κερδίσει τις εκλογές και δεν είναι αυτοδύναμο, αν θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ποιο θα είναι το κριτήριο? Το κριτήριο θα είναι η προγραμματική συνάφεια για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας πρόταση. Αν με ρωτάτε με ποιους, ο ελληνικός λαός θα μας πει στις εκλογές πώς κρατάτε τις δυνάμεις και θα αξιολογήσουμε και την κατανομή και την κατάταξη αυτή και την πολιτική και την προγραμματική συνάφεια για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρότασή μας. Εμείς θέλουμε όμως το Πασόκ να κερδίσει τις εκλογές για να είμαστε εμείς αυτοί που θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησης στις επόμενες ημέρες. Όχι απλώς να λέμε ότι δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία, εμείς θέλουμε την ευθύνη να υλοποιήσουμε την πολιτική μας. Αυτό ζητάμε.
0: Κύριε Βουλευτά, σας περιμένουμε με χαρά να τα πούμε και τα υπόλοιπα εδώ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλή σας μέρα. Γεια.

0: πάτε βουλή. Θα πάμε τώρα στον κύριο Κεκάτο, μέλος και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Εργοστολίου, για να μας πει και αυτός, εκτός από την εκδήλωση την οποία θα μας την αναλύσει, να δούμε και λίγο θέματα Δημοτικού Συμβουλίου που πρόσφατα παρακολουθήσαμε και που πραγματικά, δεν ξέρω, εγώ πάντως αγανάκτησα, κύριε Κεκάτα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αγανάκτησα γιατί δεν ξέρω κατά πόσον κάποιοι δεν σέβονται τα άτομα με αναπηρία, γιατί τα λέω με αναπηρία, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά έτσι την έχει επιβάλει το κράτος. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, με ιδιαίτερες ανάγκες, τις οποίες έχουν ίσα δικαιώματα και αυτά τα παιδιά να ζήσουν στην κοινωνία μας μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες. Και εμείς τα έχουμε βάλει μέσα στο σπίτι, προσπαθώντας να ακυρώσουμε αυτό που χύσαμε αίμα κυριολεκτικά, να το χτίσουμε αυτό το κτίριο το και καμέα, και με φυσικά και με τη δωρεά που έκανε ο κ. Φόρτες, τότε δήμαρχος του οικοπαίδου, για να μπορέσουμε να το χτίσουμε. Και τώρα βλέπουμε ένα οικόπεδο το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο, ένα οικόπεδο που το διεκδικεί το μισό το Υπουργείο, το μισό το διεκδικεί ο Δήμος, και να μου πείτε τώρα εσείς σαν μηχανικός, εάν θα μπορέσουμε στο κτηματολόγιο να το δηλώσουμε εξ ολοκλήρου ή κάτι άλλο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τεχνικό κομμάτι, το οποίο είστε γνώστης.
1: Ωραία. Και εμείς να σας πω, ήταν έκπληξη το θέμα αυτό που είχε έρθει στην ημερησία διάταξη. Ήταν σου μια άρση δωρεάς, ήταν ο τίτλος. Και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι πίσω από αυτή την άρση δωρεάς υπήρχε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή να ζητήσει πίσω ο Δήμος
0: Το πάρει σαν ιδιοκτησία.
1: Το έχει δωρήσει το κράτος για να φτιάξει αυτή την δομή.
0: Στο Υπουργείο το έχει δώσει.
1: Ακριβώς αυτό τώρα, δηλαδή για το
0: που το Υπουργείο εντάξει φέρθηκε, έτσι, του είπε ότι σε 3 χρόνια θέλω να είναι έτοιμο και το ετοίμασε. Έτσι, μπράβο.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, υπάρχει και το ένα νομικό κομμάτι, υπάρχει και το λειτουργικό, υπάρχει και το τεχνικό.
0: Και το προλογικό που λέμε.
1: Ναι. Το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι αυτό το κτίριο, ενώ έχει παραδοθεί το οικόπεδο αυτό από το Δήμο, έχει φτιαχτεί το κτίριο όπως έπρεπε, δεν λειτουργήσε ποτέ με τον τρόπο που έπρεπε. Δηλαδή ότι ουσιαστικά το κτίριο αυτό υπολειτουργεί. Ξέρουμε σήμερα ότι εκεί έχει εγκατασταθεί το ΚΕΦΙΑΠ, που είναι έτσι μια υπηρεσία που γίνονται εργοθεραπείες, φυσικοθεραπείες. Μπορεί να μην χρησιμοποιείται όλος ο χώρος για τον σκοπό, αλλά γίνονται εργασίες.
0: Είναι και το ΜΔΑΚ, είναι και ο Στρογιάννης μέσα.
1: Σωστά. Υπάρχουν λειτουργίες που βοηθάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Είναι υπάλληλοι του Υπουργείου που υπάρχουν μέσα.
1: Ναι, και είναι και το ΕΚΑ, είναι και το ΕΚΑ βέβαια, είναι και κάποιες χρήσεις.
0: Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα, κύριε Κεκάτε. Το νοσοκομείο δεν έπρεπε να βάλει μέσα φορείς, τους οποίους είναι εκτός των θεμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πάει και μου κοτσάρει μέσα το ΕΚΑΠ. Φέρνει ο Δήμαρχος στο ειδικό σχολείο.

0: Από κάτω το υπόγειο, άλλο αυτό. Από κάτω το υπόγειο, αποθήκη για το γραφείο συγκοινωνιών και βιβλία των σχολείων, καμία σχέση. Αυτοκίνητα παλιά μέσα, στρώματα.
1: Αφήστε με λίγο να σας πω πιο το διακύβευμα, δηλαδή ενώ το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής είναι ότι θα κάνει μια προσπάθεια να πάρουμε πίσω το κτίριο, αυτή την περιουσία του Δήμου, ώστε να μπορούμε να οργανωθούμε και να μπορέσουμε να
0: λειτουργήσουμε,
1: να λειτουργήσουμε κατάλληλα το χώρο.
0: Εγώ υπέρομαι, δεν είμαι κατά, κύριε Γκεκάτε.
1: Η λύση που προτείνει, δηλαδή το να ακυρωθεί αυτό το συμβόλαιο δωρεάς και να ξαναγυρίσει στην ιδιοκτησία του, έχει πάρα πολλά θέματα, δεν είναι τόσο απλό. Και το πιο βασικό που εντοπίζω εγώ σαν τεχνικός από τη δουλειά μου, είναι ότι αυτό το κτίριο βγήκε άδεια και χτίστηκε σε δύο οικόπεδα τα οποία ενοποιήθηκαν. Δηλαδή υπήρχε ένα οικόπεδο το οποίο το είχε το νοσοκομείο, ένα οικόπεδο το οποίο το κατήχε ο Δήμος και το δόρισε, και έτσι φτιάχτηκε μια ενιαία άδεια το κτίριο αυτό. Εάν πάμε σήμερα και πούμε ότι θέλω το οικόπεδο πίσω, δεν είναι απλά ότι παίρνω το οικόπεδο και το 1 τρίτο του κτιρίου, δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν σου το επιτρέπει το κράτος. Άρα δηλαδή...
0: Πώς θα το δηλώσουμε στο χτηματολόγιο, ανεφεονομασίας?
1: Δεν είναι μόνο αυτό, και πρακτικά δεν μπορεί να πάρει σε ένα κομμάτι χτίρα, πει είναι δικό μου το κομμάτι. Άρα και να πάνε και όλα καλά, ας πούμε, και ας κερδίσουμε αυτή τη δικαστική μάχη, ο Δήμος δεν μπορέσει να πάρει ολόκληρο το κτίριο στο όνομά του.
0: Άρα τι γίνεται το που είσαι του.
1: Άρα στο επιχείρημα το ότι θα πάρουμε το κτίριο να το διαχειριστούμε καλύτερα,
0: δεν μπορούμε.
1: Ότι δεν προχωράει αυτή
0: θα, το μισό θα το διεκδικεί το νοσοκομείο και το άλλο μισό θα το διεκδικεί
1: ο Δήμος. Έχει τα δύο τρίτα του νοσοκομείου και το ένα τρίτο ο Δήμος. Δεν νομίζω λοιπόν
0: και ότι σημαίνει, θα πάρουμε δηλαδή πόσο, δύο αίθουσες εμείς. Σαν Δήμος.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Πού λέει ο λόγος, ας πούμε, στα τετραγωνικά που είναι.
1: Μπορεί να πάρει, ας πούμε, τον έναν όροφο, ας πούμε, και τον άλλο δύο ορόφους.
0: Και άμα θα σου κλείνει την πόρτα από κάτω το νοσοκομείο και σου λέει δεν σε αφήνω να περάσει, τι θα κάνει, θα βάζει καλά άλλη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι ξέρετε αυτά που
1: γίνονται. Θεωρούμε ότι αυτό σαν λύση δεν τρέχει.
0: Και το να αφήσουμε μια κόντρα μεταξύ νοσοκομείου και Δήμου είναι ό,τι χειρότερο. Έτσι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Γιατί είναι και το άλλο, κύριε Γκεκάτε, που υπόθηκε. Ναι, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Είναι και το άλλο θέμα, ότι το νοσοκομείο έχει ξεκινήσει δικαστική διαδικασία να το διεκδικήσει όλο το οικόπεδο. Αυτό ακριβώς που λέτε ότι είναι μισό-μισό. Που σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το δικαστήριο, να πάει στην δικαιοδοσία όλο το κτίριο και τα δύο που είναι χωρισμένα.
1: Υπάρχει και μετά να το δικαιοδοσίσουμε.
0: Εμείς δεν το αφήσουμε.
1: Τώρα στο χτιματολόγιο είναι αγνώστο διοκτήτη χαρακτηρισμένο. Και υπάρχει σε κρεμότητα αυτή η διεκδίκηση του νοσοκομείου να πει ότι αυτό το κτίριο είναι δικό μου. Σε κάθε περίπτωση όμως, πέρα από το διοκτησιακό, μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο λειτουργεί τώρα, και θεωρώ ότι μέχρι τώρα ο Δήμος με το νοσοκομείο είχαν μια άριστη σχέση. Δηλαδή, αν ο Δήμος ήθελε να διεκδικήσει και άλλα πράγματα υπέρ των ΑΜΕΑ, θα μπορούσε να το διεκδικήσει ακόμα και τώρα. Θυμίζω ότι στο ισόγειο έχουν ξεκινήσει και βάζουν το αρχείο της πολεοδομίας στο υπόγειο του κτηρίου.
0: Έλα τώρα.
1: Άρα συζητάμε ότι υπάρχει καλή επικοινωνία του Δήμου μεταξύ Δήμου και νοσοκομείου, άρα θα μπορούσε και ο Δήμαρχος ή και η Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, αλλά είναι χώροι που άλλες... πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και όχι για αποθήκες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Γκεκάτε, ίσως δεν το θυμάστε. 10 Οκτωβρίου του 2019, προσέξτε, 10 Οκτωβρίου του 2019, δημοσίευμα δικό μου, λέω μπράβο και στους δύο. Ομόφωνα θα πω χίλια μπραβό, γιατί ήδη ξεκίνησαν από τότε να το διεκδικεί ο Δήμος, λόγω ότι είχαν σταματήσει οι εργασίες και είχε καταργήσει το Υπουργείο το ΚΚΜΕΑ και δεν ήξερε πού θα δώσει τα ΚΚΜΕΑ, και η λύση που σκεφτήκανε το δώσανε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, από τότε εγώ φωνάζω και διεκδικώ, που ήμουν και πρόεδρος του Ανθρώπινες Μερικές Ανάγκες στο σύλλογό μας, και έλεγα μπράβο στους δύο, και στον κύριο Φώτη αλλά και στον κύριο Μιχαλάτο, να προχωρήσουν να το διεκδικήσουμε να το πάρουμε. Αλλά δεν υπήρχε η γνώση ότι είναι μισό-μισό το οικόπεδο και το Υπουργείο έχει χτίσει το μισό το άλλο ο Δήμος. Καταλάβατε τι γίνεται. Το πήρε καμπάνι το νοσοκομείο και πάει δικαστικά. Να τελειώσει η δικαστική διαδικασία και μετά να φωνάξουμε όλοι και να βοηθήσουμε και να το πάρει ο Δήμος. Αυτό θέλουμε. Γιατί ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα έχει τη χρήση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και μπράβο του. Αλλά να είναι όμως αυτό. Να δεσμευτεί γι' αυτό. Και δεν ψηφίζουμε.

0: Ναι. Αυτή τη στιγμή οι σύμβουλοι χωρίς να είναι στον αέρα τα πάντα. Και αυτό δεν που κάνανε δεν θα πετύχουν τίποτα με το ψήφισμα αυτό που κάνανε και πήγαν αντίθετα σε εσάς στην αντιπολίτευση. Τι κατάφεραν αυτό, να υπάρχει ένας διαχωρισμός που ένα κοινό σκοπό έπρεπε να έχει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να υπάρχει διαχωρισμός, τι, αντιπολιτευτικός. Θα λέμε δηλαδή ο Γεκάτος δεν θέλει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ο Μιχαλάτος τα θέλει. Αυτό θέλουν να περάσουν. Αν είναι έτσι, είναι λάθος αυτό.
1: Είναι ότι είμαστε εναντίον του Δήμου, αυτό είπαν στο
0: Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, εναντίον του Δήμου. Είσαστε εναντίον του Δήμου, έτσι, που τους ανοίγετε τα μάτια, σαν τεχνικός που είστε, σαν δικηγόροι νομικοί που είστε. Που είναι ο κ. Λικούδης πάλι που έκανε τη μελέτη και είδε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και είναι αυτό ακριβώς αγνώστου ιδιοκτήτη. Και αν πάτε στην Πολοδομία και στο χτηματολόγιο, θα σας πει τι είσαι, ποιος είσαι εσύ. Έτσι θα τους πει. Ποιος είσαι εσύ.
1: Και
0: αν δεν πάει η δικαστική απόφαση να του πει κύριε εγώ είμαι ο διοκτήτης, ορίστε έχω τελειώσει τη διαδικασία τη δικαστική, μπράιστε να αγωνιστούμε όλοι ότι να το πάρουμε. Αυτό λένε όλοι. Και εμείς οι γονείς, ξέρετε κάτι, είναι 200 παιδιά κύριε και κάτι. Και τα 200 παιδιά, τα 120 περίπου, γιατί μίλησα με την κυρία Μαροπούλου, είναι κλεισμένα στα σπίτια τους, το ξέρετε. Και δεν βλέπουν φως ημέρας. Γιατί δεν έχουν κάτι να απασχοληθούν και να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Και εμείς οι γονείς, αν δεν βοηθάγαμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά μας, δεν τα βοήθησε κανένας απολύτως. Και έφτασαν στην ηλικία που έφτασαν. Λοιπόν, γιατί, αυτό είναι το γιατί των γονέων μας, όλων γενικά.
1: Προσωπικά θεωρώ το διευθυνσιακό δεν θα δώσει.
0: Γιατί έχετε και τον κύριο Τρογιάννο ένα παράδειγμα που πραγματικά και αυτός παλεύει από την πλευρά του. Και μπράβο του, αλλά ας σεβαστούν κάποια πράγματα. Γιατί άλλο να το έχεις το πρόβλημα στο σπίτι σου και άλλο να μην το σκέφτεσαι. Και να λες, αφού δεν το έχω εγώ δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Να σας πω, πιστεύω το διοκτησιακό είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Αφού υπάρχει το κτίριο, καλό είναι να υπάρχει διάθεση.
0: Δεν θα το χάσουμε.
1: Να δοθούν κάποια προγράμματα να μπορέσουν να χρησιμοποιηθεί και από άλλους δήμους. Δεν είναι θέμα. Δεν έχει σημασία ποιο είναι η ιδιοκτησία. Το θέμα είναι να μπορούν να λειτουργεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 100%. Και η λύση αυτή που προτείνει λοιπόν η Δημοτική Αρχή δεν θα προχωρήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Το λέμε από τώρα και δεν χρειάζεται να χαλάμε και χρόνο. Τώρα, όσον αφορά τώρα, υπήρχε και το θέμα, δεν ξέρω για τον επίτιμο δημότη, το είδατε και αυτό.
0: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε αυτό είχατε αντίρρηση, έτσι.
1: Είχαμε, εντάξει, μέσα στην μοναδική παράταξη που δεν ψήφισε η ΠΕΦ. Δεν έχουμε κάποιο...
0: Όχι σαν πρόσωπο, σε... δεν τον ψήφισατε σαν πρόσωπο.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην παρεξηγήσετε.
1: Παρουσιάσω, μπράβο, εμείς σεβόμαστε το αξίωμα, το ανώτερο αυτό αξίωμα.
0: Αλλά τιμάμε την προσφορά. Να έκανε κάποια προσφορά πρώτα, να ερχόταν στην Κεφαλονιά και μετά να τον τιμούσαμε.
1: Θεωρούμε κι εμείς ότι θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι μια βιαστική κίνηση, πολύ καλό να τον τιμήσουμε, αλλά...
0: Για κάποιοι πάνε να τον γυρίσουν πολιτικά σε εσάς, ότι επειδή ανήκετε πολιτικά αλλού, γι' αυτό το κάνατε.
1: Όχι, όχι. Η δική μου προσωπική άποψη ήταν ότι επειδή κατάλαβα έτσι ότι οι δημότες δεν ήταν απόλυτα σύμφωνοι, έτσι, που μίλαγα με κόσμο, δεν ήταν απόλυτα σύμφωνοι με την πράξη αυτή.
0: Ο κόσμος είναι αντίθετος.
1: Θεωρώ και εγώ ότι δεν έπρεπε να μας διχάσει, ας πούμε, η ανακήρυξη ενός επιτιμού.
0: Γιατί δεν είναι μόνο η τιμή, είναι και τα χρήματα που θα χαλαστούν, έτσι, για να το σκεφτόμαστε και αυτό.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα, εγώ θεωρώ, εντάξει, καλώς να τον υποδεχτούμε με τιμές. Όμως θα πρέπει, σας λέω, όταν κάνουμε κάποιον δημότη, έναν επίτιμο δημότη, καλό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να μην έχει καμία ένσταση γι' αυτό.
0: Πηγαίνετε στη Διάβγεια να κοιτάξετε πόσο στοιχίζει ένα ταξίδι ενός Προέδρου και θα καταλάβετε αυτό που σας είπα.
1: Ναι.
0: Όταν αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να πάρει τα απαραίτητα, να ζήσει, έτσι, γι' αυτό ακριβώς. Άρα όλα αυτά, αυτό που προηγουμένως και με τον βουλευτή τον κύριο Χρυστοδουλάκη, ζητήσανε οι βουλευτές από 75 ευρώ να πάρουν 150 στις επιτροπές. Και λέει ότι δεν έχουν λεφτά να δώσουν για το 13ο μισθό. Και μου λέει ότι έχω δίκιο, πραγματικά. Και μην ανάφωνοι οι περισσότεροι βουλευτές, γιατί πήγαν να το περάσουν στη ζούλα. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς σκέφτονται. δεν σκέφτονται τον πολίτη και κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Δηλαδή από 75 ευρώ να πάρει 150 για κάτι που είναι υποχρεωμένο στην επιτροπή να κάτσει και ήθελε και παραπάνω λεφτά. Δηλαδή ένας βουλευτής που παίρνει γύρω στα 10 χιλιάρικα να μπορέσει να ζήσει ο δημόσιος υπάλληλος ή ο γιατρός που λέμε ότι δεν έχουμε γιατρούς με 800 ευρώ εδώ σε Κεφαλονιά. Μετά τι να πεις τώρα. Και μετά πώς να πείσεις έναν άνθρωπο πήγαινε να ψηφίσεις όταν έχουν αγανακτήσει πολιτικά γενικά βλέποντας όλα αυτά και κάντε μου για πέστε μου γιατί ασχολείστε και με την πολιτική και γι' αυτό σας το λέω.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι πράγματα τα οποία αφορούν τον κόσμο να συμμετέχει, όχι μόνο να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική όπως εγώ και η δική μου η παράταξη. Βλέπετε ότι δυστυχώς στα πολιτικά δρόμενα δεν συμμετέχουν νέοι άνθρωποι και δεν θεωρώ ότι και εγώ είμαι νέος, εγώ είμαι 40 χρονών και είμαι από τους μικρότερους στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το θεωρώ παθογένεια αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν...
0: Οι νέοι να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους, ακριβώς αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό είπαμε και με τον κύριο Τουλάκη που μίλησα προχτές.
1: Έτσι είναι,
0: και αυτό θέλουμε και εμείς οι γονείς. Δεν μπορώ να βλέπω εγώ 30 χρόνια το και κάτω και να μου λέει ο και κάτω ότι εγώ τα ξέρω όλα και ο Σάκης δεν ξέρει γιατί είναι νέος. Αυτό δεν το ανέχομαι κύριε και κάτω. Δεν το ανέχομαι αυτό. Γιατί ο και κάτω είναι μορφωμένος, έχει το πανεπιστήμιο του, έχει τις ξένες γλώσσες, κοιτάζει το μέλλον εντελώς διαφορετικά, είναι μπασμένος μέσα στην τεχνολογία και όλοι αυτοί οι κύριοι που λένε ότι τα ξέρουν όλα δεν ξέρουν ούτε μία ξένη γλώσσα, δεν ξέρουν να πάνε σε μια έκθεση και να μιλήσουν και τα θέλουν να είναι στην καρέκλα τους. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ας το καταλάβουμε αυτό.
1: Ναι, δεν το κατηγορούμε αυτό, αλλά παρατηρούμε.
0: Λέμε την πραγματικότητα, κύριε Κεκάτη, η οποία δεν αρέσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε ότι πάνε στις εκθέσεις και δεν ξέρουν να μιλήσουν αγγλικά και έχουν μεταφραστές. Τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι tour operator. Και γελάνε μαζί μας.
1: Συμβαίνει και αυτό. Το θέμα είναι να έχεις όρεξη και διάθεση να βοηθάς το κοινό καλό, αυτή η σημασία.
0: Και τον τόπο σου να το κρατήσεις ζωντανό. Γιατί ο τόπος μας αυτή τη στιγμή ψυχοραγεί, το ξέρετε. Το μου είπε πριν ήταν στο Πανεπιστημίο, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το 2030 που είναι πολύ σύντομα, έτσι, θα είναι 40% λιγότεροι φοιτητές. Που σημαίνει ότι κινδυνεύει να κλείσει το Πανεπιστήμιο. Που σημαίνει 200 παιδιά δεν θα έρθουν στη Κεφαλονιά. Που σημαίνει η ναυτική σχολή ότι και αυτή το ίδιο πρόβλημα θα έχει. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, πώς δεν θα ερημώνει το νησί μας το χειμώνα, ή θα το δουλεύουμε 3 μήνες το καλοκαίρι και μετά το κλείνουμε όπως στη Μύκονο και τα υπόλοιπα μέρη και είναι νεκρά τα νησιά αυτά. Αυτό θέλουμε.
1: Καλά, τώρα είναι λίγο, καταλάβω. Πολύ, πολύ ναι, ένα σύνθετο θέμα, ανοίγει το μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, είναι όμως. Το δημογραφικό είναι μεγάλο το θέμα.
1: Αυτές οι ψηφοφορίες που γίνονται είναι κρυπτό.
0: Να τελειώσει αυτή η ιστορία.
1: Ιδιαίτερα τους νέους να τους αποτρέπει να συμμετέχουν. Γιατί ξέρετε, οι νέοι έχουν, έχουν την οικογένειά τους, πολλές φορές εργασία. Σου λέει τώρα να κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το πώς θα σετάρουν, πώς γίνεται αυτή η.
0: Και να μην βγάλω άκρη, και να μην βγάλω άκρη, το βασικότερο, έτσι. Είδατε ο κόσμος με τα Τέμπη, κύριε και κάτε μου.
1: Είναι και όλος. Δεν έχουν κανένα αντίκτυπο.
0: Ο κόσμος με τα Τέμπη σηκώθηκε από το σπίτι του, από τον καναπέ του και βγήκε έξω και φώναξε και πρωτοφώναξε ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα νίκη, χωρίς σημαίες, χωρίς τίποτα και πραγματικά ταρακούνησε την πολιτική και τους πολιτικούς. Αλλά από εκεί πέρα δεν ξανακαθόμαστε στην πολυθρόνα μας. Πρέπει να σηκωθούμε. Γιατί η Κεφαλονιά έχει 70% αποχή. Στην ψηφοφορία ήρθαμε πρώτοι. Ξέρετε τι κακό είναι αυτό? Το ξέρετε, δεν είναι ανάγκη. Έτσι, μορφωμένος άνθρωπος είστε. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε, να σηκώσουμε τα παιδιά μας να δώσουν εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε θέλουν. Δεν λέμε στο Σάκη ή στο και κάτω. Σε οποιονδήποτε θέλουν, φτάνει να ψηφίσουν. Να δώσουν το μήνυμά τους. Μπορούν να το πετύχουμε αυτό. Τότε θα έχουμε μια επιτυχία. Ιδάλλως θα έχουμε μία από τα ίδια και θα λένε ή εγώ ή το χάος. Ή εγώ ή οι Τούρκοι. Δεν κατάλαβα. Και όταν έλεγαν τους ανθρώπους ότι είναι για τα μπάζα, είδατε τώρα το ειδικό δικαστήριο που λέει τα μπάζα, ελάτε εδώ να σας τακτοποιήσω.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Βούτο, θα πρέπει ο καθένας να δίνει χώρο στους νεότερους του. Αυτή η σημασία. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να έχουμε συνεχίσει.
0: Το Αποστανιάτα, αυτό που φωνάζω χρόνια. Εγώ το φωνάζω χρόνια το Αποστανιάτα. Και δεν με γουστάρουνε και δεν με χωνεύουνε, γι' αυτό επειδή λέω το Αποστανιάτα. Ναι. Θα το λέω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Ας το καταλάβουμε. Ναι. Πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας το μέλλον τους. Έτσι, τα παιδιά μας. Και εσείς που είστε, δεν είστε μεγάλος, έχετε την ηλικία που μπορείτε να δώσετε την εμπιστοσύνη στα παιδιά να έρθουν κοντά σας. Και όλοι γενικά της ηλικίας σας που είστε. Είστε η επόμενη γενιά, ας το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Θα περιμένουμε στην εκδήλωση τώρα να τα πούμε και τα υπόλοιπα. Τα είπαμε και με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Τώρα από πλευράς του Δήμου είστε ευχαριστημένος εσείς μέχρι τώρα την πορεία, όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει και τεχνικά τα θέματα που έχουν κάποιες ελλείψεις και διορθώσεις και οι δρόμοι μας και όλα αυτά, δεν πρέπει να γίνουν κάτι?
1: Με τα έργα του Δήμου μπορώ να πω ότι έχω κουραστεί να εντοπίζω θέματα τα οποία ατέλειες ή θέματα τα οποία δεν θα προχωρήσουν. Τακτικά ανεβάζουμε στοιχεία.
0: Μα γι' αυτό σας ρώτησα, επειδή κάνετε τις παρεμβάσεις.
1: Κάνουν τις παρεμβάσεις μας. Εγώ θα ήθελα
0: να... Ρίξανε την πίσω. Ανοίξανε τρύπες, ναι. Δεν πρέπει να διορθωθούν, ναι, αυτά από τον εργολάβο.
1: Ο οποίος... δεν έχουμε... Ναι.
0: Πότε δεν διορθωθούν αυτά? Γιατί έρχεται χειμώνα. Θα πούνε το χειμώνα, δεν μπορεί να πέσει πίσω. Δηλαδή θα πάμε του χρόνου να τα διορθώσουμε.
1: Το πιο πιθανό, περιμένουμε τα αποτελέσματα να δούμε αν.
0: Και ο κόσμος που σκοτώνεται, τι θα γίνει? Δεν τον υπολογίζουμε?
1: Είναι πολλά τα ζητήματα. Θα ήθελα όμως να σας πω έτσι δύο πραγματάκια για αυτό που θα γίνει την Τετάρτη.
0: Πέστε μου δύο λόγια. Ναι, πέστε μου, γιατί έχετε και εσείς κάποιες υποχρεώσεις.
1: Ναι, γιατί πρέπει να το κλείσω. Κοιτάξτε, την Τετάρτη θα έρθουν στην Κεφαλονιά ο Χρυστοδουλάκης
0: και η Κυριακή Σπυριδάκη.
1: Ναι. Μπράβο. Είναι δύο νέα παιδιά.
0: Και η Καταρίνα Σπυριδάκη για θέματα, ναι, τουρισμού, την οποία θα την έχω και
1: θέματα
0: ξέρω.
1: Τουρισμού, ναι. Και ο Χρυστοδουλάκης είναι ειδικός για τα θέματα περιβάλλοντος.
0: Πολύ καλό κομμάτι και επίκαιρο κομμάτι, έτσι, ναι, λόγω χωροταξίας. Ναι.
1: Εμείς, η Νομαρχιακή Επιτροπή μας, σε συνεχή επαφή και με τους δύο βουλευτές, και έτσι καταφέραμε τους ενημερώνουμε...
0: Τους έχετε ενημερώσει στα θέματα αυτά, έτσι, ναι. Κρίκε χατέ, με το θέμα του χωροταξικού, ναι, το ρώτησα και τον κύριο Χριστοδουλάκη, ναι, τι θα γίνει με αυτό το θέμα που καταστρέφει τα μικρά οικόπεδα και σταματάει την ανάπτυξη στο νησί μας? Γιατί είναι και το θαλάσσιο πάρκο, αλλά πάμε στο χωροταξικό που είναι το κομμάτι το δικό σας, το τεχνικό, ναι, το οποίο το γνωρίζετε και εμείς εκεί με τον πρόεδρο του ΤΕΗ και βλέπετε τι γίνεται. Πρόσφατα δεν είχατε ούτε και άδειες, τις οποίες άδειες είχε βγάλει ο κόσμος. Ναι. Είχατε πάρει τα λεφτά και τους βγάλατε άδειες και τώρα τους λέτε δεν μπορώ να χτίσω γιατί δεν μου επιτρέπει η πολεοδομία. Ναι. Τι γίνεται, ενώ πήγε και ο βουλευτής και ο δήμαρχος στην υπουργό και είπε ότι γιατί δεν βγάζετε άδειες? Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
1: Είναι μια παθογένεια του κεντρικού κράτους. Βγάζει διάφορες νομοθεσίες. Η κάθε πολεοδομία διαβάζει με τον δικό της τρόπο τη νομοθεσία και τα άρθρα και κάνει κάποια ερωτήματα. Οι πολεοδομίες κάνουν ερωτήματα προς τους ανώτερους τους για να δούνε αν για διευκρινήσεις και αν
0: πώς θα αλλά όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου λέει στον Δήμαρχο και στον Βουλευτή, προχωρήστε, είστε νόμιμοι. Και η πολεοδομία λέει δεν μπορώ να προχωρήσω γιατί η κρίση μου εμένα. Λέει ότι δεν μπορώ να προχωρήσω και θα βρω το μελά μου. Τι κάνουμε εδώ πέρα?
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν διαδικασίες. Δηλαδή και η πολεοδομία και η μισή μηχανική. Δεν μπορούμε να αρκούμαστε.
0: Δεν μπορούμε να τα βάζουμε με το προσωπικό πάντως έτσι.
1: Ότι, όχι, αλλά λέω δεν μπορούμε να αρκούμαστε ότι επισκέφθηκε ένα δήμαρχος ή ο βουλευτής τον Γενικό Γραμματέα και επειδή είπε ότι okay, προχωράμε, βγάζουμε άδειες. Έχουν σταλεί έγγραφα και χαρτιά τα οποία ζητούν απάντηση. Και το
0: την οποία δεν έχουμε πάρει, δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και οι συνάδελφοι στην πολεμική.
0: Και τότε γιατί κάνει δηλώσεις ο βουλευτής και ο δήμαρχος και λένε ότι αυτό μου είπε ο Γενικός Γραμματέας? Γιατί είναι και προϊσταμενός τους στο κάτω-κάτω, έτσι.
1: Έχει εξεγερθεί ο κόσμος που δεν βγαίνει να δει στην εκτός σχεδίου και οι συνάδελφοι και οι ιδιοκτήτες. Και έχει φτάσει στο αμήν η κατάσταση που δεν απαντάει το κεντρικό κράτος. Και έτσι έκανα την επίθεση.
0: Και τις άδειες που σας έχω δώσει και μου έχετε βγάλει και τις πλήρωσε, τι θα γίνουν αυτές?
1: Αυτές δεν χάνονται. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στο πώς δομούν.
0: Ναι, αλλά σε αυτές όμως δεν πρέπει να είναι άδεια. σε αυτές τις που υπάρχουν.
1: Θα βγουν άδειες, θα βγουν άδειες, απλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ξαναπάρει μπροστά η πολεοδομία για να το διαχειριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση εδώ εντοπίζουμε...
0: Είναι θέμα έλλειψη προσωπικού δηλαδή, κύριε Κεκάτε.
1: Είναι θέμα έλλειψη οργάνωσης. Το κεντρικό κράτος δεν ενημερώνει τις πολεοδομίες πώς να λειτουργούν.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όταν, ας πούμε, βγαίνει ένας νόμος, οφείλει να ενημερώνει τις πολεοδομίες πώς θα λειτουργούν και αν θα βγάζουν άδειες. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Δεν μπορώ
0: ένα παράδειγμα δασικής υπηρεσίας με τα προβλήματα όταν είχε έρθει ο Υπουργός εδώ πέρα που υπήρχαν 3.000 εκκρεμείς υποθέσεις. Καταλαβαίνω, δεν είναι ένα και δύο δηλαδή, έλεος πια. Αυτό το κράτος που λέει ότι προχώρησε ηλεκτρονικά με ένα κουμπάκι θα πάνταγες και θα βγάζεις άκρη, αλλά δεν υπάρχει κουμπάκι. Φάκελοι, χαρτιά, διαδικασίες, καθυστερήσεις και πάει λέγοντας.
1: Το κουμπάκι αυτό έχει πάρα πολλές διαδικασίες, πάρα πολλές διαδικασίες.
0: Ξέρω, κύριε Γεγάτα, το ξέρω. Ελπίζω κάποια θέματα οι καινούργοι βουλευτές και η καινούργια κυβέρνηση, αν έχουμε κάποια καινούργια κυβέρνηση και δεν έχουμε μία από τα ίδια, γιατί αν έχουμε μία από τα ίδια δεν βλέπω φως στο τούνελ, βλέπω σκοτάδι μετά. Καταλάβατε. Γιατί όταν οι ίδιοι μεταξύ τους λένε ότι υπάρχει αλαζονία και μέσα σε ελέγχει ψηλά κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε.
1: Κύριε Βούτο, σίγουρα θα έχουμε άλλη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτόνομη, κάποια αυτόνομη παράταξη που θα μπορέσει να διοικήσει και να κυβερνήσει τον τόπο. Άρα στις επόμενες εκλογές θα έχουμε κάποια, πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια μορφή συγκυβέρνηση.
0: Όχι το χάος πάντως, έτσι.
1: Καλό, λοιπόν,
0: όχι
1: είναι,
0: το χάος
1: είναι,
0: ούτε
1: λοιπόν,
0: τους Τούρκους πάντως. Ένα από τα δύο αυτά.
1: Δεν τα πιστεύουμε αυτά.
0: Προσέω,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Για να φοβηθεί ο κόσμος. Θα είναι να φοβηθεί ο κόσμος. Το κράτος έχει συνέχεια πάντα. Και αλίμονο να μπουν οι Τούρκοι έτσι απλά επειδή θα έχουμε εκλογές ή θα έχουμε κάποια κυβέρνηση συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα κάλεσμα την Τετάρτη να έρθει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν είναι κομματική εκδήλωση, το είπα και προηγουμένως.
1: Αυτό ήθελα να πω, δεν είναι κομματική, είναι έτσι πάντα κάνουν.
0: Όσοι έχουν πρόβλημα μπορεί να έρθουν να
1: ρωτήσουν τους βουλευτές. Δεν θα έχει ούτε μπάνερ, ούτε θα, κάποιος θα φανεί ότι είναι Πασόκ. Έχουν έρθει δύο άνθρωποι οι οποίοι...
0: Είναι δύο βουλευτές του κοινοβουλίου.
1: Ακριβώς, θα ενημερωθούν και για τα προβλήματα του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αύριο μεθαύριο αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι μέλος μιας κυβέρνησης. Οπότε είναι σημαντικό να τους ενημερώσουμε, να είμαστε κι εμείς μέσα στα πράγματα και να ξέρουμε και τι θα γίνει στο μέλλον στην Ελλάδα.
0: Θα πω αυτό που είπε ο Κάλβος, ότι θέλει αρετή και τόλμη δημοκρατία. Και ελπίζω την τόλμη να την έχει ο κόσμος από εδώ και πέρα και να σηκωθεί από τον καναπέ του. Για το μέλλον των παιδιών μας, τίποτα άλλο δεν λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο όργο σας.
1: Καλά. Για χαρά, για σας.

0: Και μετά την πολιτική, τώρα θα ασχοληθούμε με τον αθλητισμό και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΠΣΚΙ Κεφαλονιάς Κιθάκης, τον κύριο Μασαράκη Βαγγέλη, και του λέμε καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα και από μένα.
0: Σιδεροκέφαλος για άλλη μια φορά, πρόεδρος.
1: Ευχαριστώ.
0: Υπήρξε ένα κενό, το οποίο αυτό σας απασχόλησε να γίνετε φοιτητής. Τι σας έκανε να πάτε να σπουδάσετε αυτό το κομμάτι που αφήσατε κενό?
1: Να σας απαντήσω.
0: Δεν χρειαζόταν δηλαδή, γιατί απομορφώσει είχατε, δεν είχατε πρόβλημα ούτε να το χρησιμοποιήσετε το πτυχίο αυτό. Τι σας οδήγησε να πάτε εκεί?
1: Θα σας απαντήσω. Όταν έγινε αυτή η βία εισβολή στο ποδόσφαιρο, στην οποία μας παρέπεψαν και εμένα και άλλους πέντε, γιατί το Συμβούλιο 27.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
1: Είμαστε άσχετοι εμείς, δεν είμαστε ό,τι υπεγράψεις είμαστε, που για μένα ήταν πολύ καλή για την κάρτα υγείας. Πέντε από εμάς δεν είμαστε στο Συμβούλιο. Εγώ πήγα ως μέλος του ΔΣ το 8, το 2008. Η κάρτα υπεγράφει το 2003. Και εγώ λοιπόν, μαζί με τους άλλους, την προσπάθεια που έκανε ο κ. Κοντονής, τότε ΣΥΡΙΖΑ, νυν ΠΑΣΟΚ, να ανατρέψει την Ένωση, την ΕΠΟ δηλαδή, έβαλε όλο τον κόσμο στο σκαμί, μόνο και μόνο για να εκπέσουμε σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει και ισχύει και τώρα.
0: Δηλαδή ήθελε να σας καθαρέσει από τη θέση που είχατε.
1: Ήθελε να μας καθαρέσει, γιατί αν έμενε ένας πίσω, θα μπορούσε να κάνει εκλογές για να συμπληρώσει το Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει αυτό ότι δεν θα επέναγε το θέμα για τις. Για την κάρτα, όπως λέτε.
1: Όχι, θα άλλαζε την ΕΠΟ. Αυτό σκοπό.
0: Α, θα άλλαζε την ΕΠΟ. Είχε. Δηλαδή δεν του άρεσαν πολιτικά τα πρόσωπα, για να το πούμε έτσι.
1: Ήθελε να αλλάξει για κάποιο λόγο οικονομικό.
0: Πολιτικά δηλαδή, έτσι. Πολιτικά.
1: Κυρίως οικονομικό μου φαίνεται εμένα. Α. Δεν ξέρω να το πω κιόλας.
0: Δηλαδή το ψάχνατε εσείς και δεν του άρεσε. Για να το πούμε έτσι λαϊκά.
1: Και το άλλαξε. Το άλλαξε.
0: Μάλιστα.
1: Τα κατάφερε και το άλλαξε. Τα κατάφερε και το άλλαξε. Έπεσε τότε η ΕΠΟ, παρτηθήκαμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Υποχρεωθήκαμε σε παρέτηση για να μην εκτέσουμε.
0: Και ναι, ΕΠΟ τι μέλλον έδειξε δηλαδή, για να καταλάβουμε, για να θυμηθούμε.
1: Τότε λοιπόν διορίστηκε από τη FIFA Επιτροπή και κατόπιν γίνανε και εκλογές. Μπήκανε κάποιοι διάφοροι εκεί, πρόεδροι με πολύ μεγάλο έργο από ό,τι φάνηκε στην πορεία.
0: Ναι, το είδαμε.
1: Ειρωνικά το λέω.
0: Ναι, μα αυτό λέω, το είδαμε.
1: Τα πράγματα τώρα λοιπόν είναι... Σέρεμα νερά. Εγώ λοιπόν...
0: Είχατε ζητήσει, κύριε Μανζαράκη, γιατί ναι μεν περάσανε χρόνια, αλλά τα θυμάμαι, είχατε ζητήσει να γίνει κάρτα και να γίνουν και τα ιατρία. Έτσι, δύο βασικά πράγματα τα οποία κάνατε μεγάλο αγώνα. Όχι μόνο για την Κεφαλονιά, γενικά για όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτά δεν πέρασαν? Δεν τους άρεσε η πρότασή σας?
1: Όχι.
0: Ή κάτι άλλο ήταν από πίσω?
1: Δεν το νομοθετούσε η πολιτεία για δικούς τους λόγους.
0: Ναι, αλλά ποιος είναι ο λόγος όταν εσείς λέτε για την υγεία των παιδιών θέλω να έχω γιατρό και να έχει μια κάρτα για να είναι εξασφαλισμένο ότι το παιδί αυτό είναι υγιές και να μην πεθαίνει μέσα στο ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Τα δικά μας μηχανήματα είναι στα παρακράτα και σαπίζουν.
0: Α, ωραία.
1: Τι μπορεί να γίνει με αυτά, να δοθούν κάπου αν έχουν ακόμα ικανότητα να είναι χρήσιμα. Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή αυτά τα μηχανήματα τι θα προσφέρανε, εξετάσεις ιατρικές?
1: Η ΕΠΟ τα αγόρασε. Τα αγόρασε η ΕΠΟ και τα έθελε να ανοίξει το ιατρείο. Άνοιξε το ιατρείο.
0: Δηλαδή ο γιατρός θα είχε όλα τα μηχανήματα, τα αναγκαία για να κάνει εξέταση στους αθλητές.
1: Αίμα, ούρα.
0: Για τους αθλητές, έτσι. Μάλιστα, κατάλαβα. Και τώρα οι αθλητές πώς εξετάζονται, κύριε Πρόεδρε?
1: Σε καρδιολόγο οι ίδιοι και σε παθολόγο οι ίδιοι.
0: Σε εξωτερικό γιατρό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και αν ο γιατρός εγώ που είναι φίλος μου και μου υπογράψει ότι είμαι υγιής, ας πούμε, εντάξει, γιατί δεν θέλει να
1: απαντήσει το κράτος
0: και πάθω κάτι στον αγωνιστικό χώρο, τι θα γίνει?
1: Δεν ξέρω, τίποτα δεν θα γίνει.
0: Γιατί έχουν πεθάνει παιδιά, έτσι, γι' αυτό το λέμε. Έχουμε πρόσφατα δύο περιπτώσεις παιδιών που πέθαναν μέσα στον ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Την Καβάλα θα είναι, μετά 16
0: χρόνια.
1: Λοιπόν, εγώ το 22... Το 22, το τέλος του 22, απαλλάχθηκα από το δικαστήριο.
0: Απαλλάχθηκα από σένα που λέγεται το τραγούδι.
1: Απαλλάχθηκα γιατί δεν είχα καμία εμπλοκή. Δεν ασκήθηκα.
0: Και καλά κάνατε.
1: Δηλαδή, δεν έκανα καλά. Υποστήριξε δεν αυτό μου παιδιά.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να σας στιγματίζουν, κύριε Μανζαράκη. Γιατί είχατε στιγματιστεί όλοι.
1: Εντάξει, μας τραγουδήσανε, μας βγάλανε στα κανάλια κτλ. Εγώ δεν έχασα εκλογές. Αναγκάστηκα να παραιτηθώ. Με λέγει ο νόμος ότι αν παραπεμφθείς για κακούργημα, όπως ήταν αυτό, θα έπρεπε να παρατηθείς. Αν παρατηθείς για κακούργημα και είσαι πολιτικός, δεν λες τίποτα. Αν είσαι ποδοσφαιρικός παράγοντας, πρέπει να παρατηθείς. Για να ανοίξει ο δρόμος να κάνουν εκείνα τα περίεργα παιχνιδάκια που πάντα και σε όλες τις εποχές κάνουν οι υπουργοί αθλητισμού. Λοιπόν, από τότε για 10 χρόνια ήμουν μακριά από τα ποδοσφαίρα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Δεν ασχολήθηκα καθόλου.
0: 10 χρόνια περάσαν.
1: 10 χρόνια ακριβώς περάσαν, παρά 3 μήνες. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την ποδοσφαίρα. Παρά το γεγονός ότι κάθε φορά που κάποιος είχε πρόβλημα, αναφερόταν σε μένα. Εγώ θα ήμουν ο από πίσω που έκανα πρόβλημα, γιατί εγώ είχα τις άκρες, τις διασυνδέσεις κτλ. Τέλος πάντων, πέρασαν τα χρόνια και έρχεται ο φετινός χρόνος, μας πέρασε, που ήταν εκλογικός και που κάποια σωματεία ξεκίνησαν να ζητάνε από μένα να επανέλθω, πιστεύοντας ότι όταν ήμουν εγώ ήταν καλύτερη κατάσταση ποδοσφαιρικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η άποψή τους.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή ολοκληρώσατε και τις σπουδές σας και ξαναεπανήλθατε.
1: Δεν έχω απαντήσει για τις σπουδές.
0: Α, ναι, για πέστε μου.
1: Το διάστημα των 10 χρόνων είχα αφήσει θεολογία έξω, δεν είχα ολοκληρώσει.
0: Δηλαδή. Ναι, το βασικότερο.
1: Ολοκλήρωσα εκείνο, έκανα το μεταπτυχιακό μου, έκανα άλλο και άλλο πτυχίο. Πήγα λοιπόν, έκανα και το τελευταίο στο Πανεπιστήμιο της Κεφαλονίας εδώ, ψηφιακά μέσα και επικοινωνία. Και τώρα, πρώτα, δόξα τω Θεώ, κάνω και είμαι υποψήφιος διδάκτορας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κάνω και διδακτορικό εδώ. Άρα δεν έχω τελειώσει και δεν έχω ολοκληρώσει. Τα έκανα για μένα, για αυτό που αγαπούσα και ο πολιτισμός και η θρησκεία ήταν δύο στοιχεία που με ενδιέφεραν. Τα σπούδασα κιόλας. Τώρα τα ψηφιακά μέσα και στην επικοινωνία πιστεύω ότι μου χρειάζονται και τα έκανα και αυτά. Και τώρα κάνω ένα διδακτορικό που αφορά τον Beach Soccer και τον τρόπο που θα αναδειχθεί η Ελλάδα στο Beach Soccer. Ήδη είμαι πρόεδρος Πανελλήνια, με όρισε η ΕΠΟ, πρόεδρος στο Beach Soccer όλης της Ελλάδος. Και τώρα έχω και ένα άλλο. Επίσης εγώ είμαι και στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή των Προπονητών. Αποφάσισα λοιπόν να γυρίσω. Παρά το γεγονός ότι όλοι μας έδιναν πεθαμένους, εγώ και η παρέα μου γυρίσα. Όχι η παρέα μου. Αυτούς που επέλεξαν οι ίδιοι να είναι μαζί μου. Επιστρέψαμε τώρα. Τώρα είμαστε όλοι μαζί, πιστεύω. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να πάμε το ποδόσφαιρο και εμείς, όπως και όλοι οι άλλοι το κάνανε στο παρελθόν.
0: Από την εποχή που το αφήσατε μέχρι σήμερα, βλέπετε ότι υπήρξαν βελτιώσεις. Θέλουν να γίνουν και άλλες βελτιώσεις. Τι ακριβώς?
1: Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι ξεκινάμε από εκεί.
0: Από αυτό που το αφήσαμε.
1: Έτσι πιστεύω, ναι.
0: Είναι 10 χρόνια όμως. Είναι 10 χρόνια, πόσα χρόνια.
1: Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Η Ένωση είχε ένα, δεν θέλω να μιλήσουμε για οικονομικά, θέλω να μιλήσουμε μόνο και τα αθλητικά.
0: Για αθλητικά, δεν λέω οικονομικά.
1: Όχι, εγώ λέω, εγώ. Είχαμε λοιπόν, η Ένωση είχε ένα γήπεδο. Το είχε φτιάξει η ΕΠΟ. Το γήπεδο στα Φαρακλάτα. Το γήπεδο στα Φαρακλάτα δόθηκε πίσω στο Δήμο. Βλέπετε τι γίνεται τώρα με τα γήπεδα. Ακόμα είναι σε κατάσταση φτιαξίματος. Τόσα χρόνια μετά. Δηλαδή, έχουμε λιγότερα από ό,τι είχαμε τώρα. Πήγαμε σε καινούργια γραφεία, ανοίξαμε καινούργια γραφεία. Τα γραφεία της Ένωσης είναι εκεί που ήταν η ΔΕΗ προσωρινά, στη ΔΕΔΕΑ και πληρώνοντας λογαριασμούς. Πήγαμε αυτό το μεγάλο κτίριο. Είναι πολύ καλό κτίριο και προσπαθούμε εδώ πέρα να βάλουμε ένα λιθαράκι. Έχουμε αξιόλογο προσωπικό. Είναι πολύ καλή, δηλαδή η υποστήριξη που έχουμε. Έχουμε καλούς υπαλλήλους και προσπαθούμε να αναδείξουμε.
0: Είναι το ίδιο προσωπικό που είχατε, έτσι.
1: Άξιες
0: κοπέλες. Άξιες.
1: Ήταν πάντα στο τιμόνι από τον καιρό που ήμουν εγώ. Ήταν και επιλογή μου.
0: Άξιες και γνώσεις. Έχουν γνώση των πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή έχουν εμπειρία μεγάλη και μπορούν να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Να πάμε στο σήμερα. Να πάμε στο σήμερα που πραγματικά έχετε θέσει κάποια θέματα των γηπέδων, της αξιοποίησής τους, της επισκευής τους και της ολοκλήρωσής τους. Τι γίνεται με αυτά τα θέματα? Είδαμε τα τζανάτα και η δικαιολογία στα τζανάτα ήταν ότι το έφαγε το σκουλίκι. Δηλαδή, τι να πω τώρα, εντάξει. Το να ακούμε τέτοιου είδους δικαιολογίες είναι για να γελάμε, δεν είναι γιατί, ή για να κλαίμε. Πραγματικά δηλαδή.
1: Εμείς σαν ένωση.
0: Ένα γήπεδο που κάνετε αγώνα για να γίνει, έτσι. Ακούστε, γιατί το θυμάμαι εγώ.
1: Ακούστε με. Εμείς ανέστε δεν έχουμε αρμοδιότητα πλέον σε κανένα γήπεδο, ούτε καν στα παρακλάτα.
0: Οι Δήμοι έχουν, οι Δήμοι.
1: Έχουν οι Δήμοι αρμοδιότητα, σε αυτούς ανήκουν και τα φτιάχνει η περιφέρεια.
0: Α, δηλαδή ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το γήπεδο και η περιφέρεια είναι για να το επισκευάσει.
1: Ιδιοκτήτης και το δίνει σε πρόγραμμα στην περιφέρεια.
0: Ναι, και αν η περιφέρεια δεν σε επισκευάζει, τι κάνεις.
1: Τα επισκευάζει, η περιφέρεια.
0: Α, τα επισκευάζει. Έχει λεφτά δηλαδή να τα επισκευάσει.
1: Δεν ξέρω, φτιάχνει τα φαρακλάτα και την Ιθάκη. Η Ιθάκη για 5 χρόνια.
0: Ήταν εγκαταλελειμμένα τα φαρακλάτα.
1: Δεν υπάρχει γήπεδο και ακόμα είναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Στα δε Τζανάτα τα έχουν πάρει όλα.
1: Τα Τζανάτα δεν ήταν στο πρόγραμμα. Τα Τζανάτα δεν ήταν στο πρόγραμμα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Τι έχουμε κάνει. Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή αυτό το γήπεδο τι θα γίνει τώρα, θα εγκαταληφθεί?
1: Θα φτιαχτεί φαντάζομαι, θα μπει σε πρόγραμμα αργότερα.
0: Ναι, και πώς θα πάνε τα τάπητα από τη στιγμή που έχει φυσικό τάπητα?
1: Δεν ξέρω, θα βάλουν συνθετικό λέω.
0: Ναι, αλλά θέλει λεφτά όμως. Αυτά τα λεφτά ποιος θα τα διαθέσει?
1: Δεν ξέρω. Α, η περιφέρεια. Μάλιστα. Είναι πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει εκεί δηλαδή ζήτηση για να δουλεύει το γήπεδο?
1: Υπάρχει ομάδα. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι από τον Ιούνιο, από το 10 Ιουνίου που είμαι εγώ πρόεδρος και εδώ πέρα, έχουν εμφανιστεί, έχουν δημιουργηθεί 3-4 και περιμένουμε κι άλλα σωματεία καινούργια. Ξαναυπάρχει δηλαδή επιστροφή.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σωματεία που φτιάχνονται, που έχουμε δηλαδή.
0: Δραστηριοποιούνται ξανά και μαζεύουν τα παιδιά και μπράβο
1: τους. Τα Τζανάτα, ακούμε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και πού θα παίζουν τα παιδιά στα Τζανάτα, κύριε Μαζαράκη?
1: Εμείς δεν φτιάχνουμε σωματεία, ναι. Εμείς δεν φτιάχνουμε σαν ένωση. Εμείς απλά αναγνωρίζουμε σωματεία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πού θα παίζουν τα παιδιά μπάλα από τη στιγμή που τα Τζανάτα είναι διαλυμένα?
1: Τα Τζανάτα έχει τον Ηρακλή πρόνο, ξαναενεργοποιήθηκε. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι του πόρου και οι άνθρωποι εκεί στα Τζανάτα έχουν το μυαλό τους και κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις.
0: Αυτά πρέπει να τα κάνει ο Δήμος ή η περιφέρεια?
1: Δεν ξέρω, ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης.
0: Ναι, η περιφέρεια τώρα, δεν πρέπει να το ολοκληρώσει.
1: Αν θα το φτιάξει το πρόγραμμα της περιφέρειας, είναι άλλο πράγμα.
0: Έχετε καταθέσει στον κύριο Κουρή που είναι αντιπεριφερειάρχης εδώ και Βαρανιάς και Ιθάκης?
1: Έχω μιλήσει και μαζί του, ναι. Αλλά όχι γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να φτάσει να κάνει ο Δήμος.
0: Να κάνει ο Δήμος ότι κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έχω το γήπεδο των Τζανάτων, χρηματοδοτήστε το. Μάλιστα. Έχει γίνει αυτή η κίνηση, δεν φανταζόμαι.
1: Έχει γίνει, πιστεύω πως έχει γίνει. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Θα σας πει ο Δήμος γι' αυτό.
0: Θα είχε βγει δελτίο τύπου. Θα μου το είχε πει ο κύριος Κουρής. Εδώ δεν έχουν βγάλει άκρη με τα άλογα και θα βγάλουν άκρη με το γήπεδο των Τζανάτων. Καλά.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε.
0: Έτερων εκάτερων.
1: Και προσπάθεια συνεργασίας με όλους τους φορείς, παρά το γεγονός ότι κάποιοι φορείς, όχι αντάξει της θέσεώς τους, ασχολήθηκαν και με τις ποδοσφαιρικές εκλογές. Έχω στοιχεία στα χέρια μου ότι κάποιοι από την αυτοδιοίκηση, που δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, δεν με επιτρέπεται να πω λεπτομέρειες, έχουν ασχοληθεί και με τις εκλογές της Ένωσης. Ευτυχώς χάσανε.
0: Για να μην βγει ο Βαγγέλης ο Μανζαράκης, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί εγώ γύρισα.
0: Καλά, είμαστε σε τέτοια εποχή και με τέτοια μυαλά το 2026.
1: Εδώ ζητάμε να ελέγξουμε τις διοικήσεις των νηπιαγωγείων και το ποδόσφαιρο θα αφήναμε έτσι. Έχω στοιχεία. Μην τολμήσει κανείς να με διαψεύσει και θα πάθει μεγάλη νύλα. Μέχρι εδώ σταματάω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Λέω όμως το εξής. Εγώ έκανα την εξής.
0: Είναι σοβαρή αυτή η καταγγελία που λέτε, κύριε Μαζαράκη.
1: Όταν δεν είναι καταγγελία, είναι διαπίστωση.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν τα ακούνε οι νέοι, θα μπορέσουν να επισταθούν τον αθλητισμό, βλέποντας ότι εισχωρεί μέσα και η πολιτική στον αθλητισμό? Τι δουλειά έχει η πολιτική, η καρέκλα και το πρόσωπο, μπορώ να μάθω?
1: Όχι εν συνόλο, κάποια άτομα, ακόμη και τώρα...
0: Ναι, γνωστά και μη εξαιρετία, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και τώρα ακόμη...
0: Μόνο που δεν λέμε το όνομά τους, θα ξέρουμε απ' έξω και ανακατά.
1: Και τώρα γυρίζουν πορφούμενοι ή με τα πόδια και λένε, λέω το Μαζαράκι, ψήφισες. Έτσι,
0: κατάλαβα χωρίς να μου πείτε όνομα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα χωρίς να μου πείτε όνομα. Έτσι. Όπως αυτό το πρόσωπο έλεγε εδώ και κάποια χρόνια, δεν θα πηγαίνει ο κόσμος στο Αργοστόλι, θα κάνει τον κόμβο και θα πηγαίνει επάνω να ψωνίζει. Καταλάβατε τώρα. Εντάξει.
1: Και εγώ κατάλαβα.
0: Κύριε Μαζαράκη, δεν τρώμε κουτόχορτο. Ας το καταλάβουν οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι νομίζουν ότι επειδή είναι 30-40 χρόνια επάνω σε μια καρέκλα, ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε και να εξουσιάζουν και να διοικούν και να κατεβάζουν ανθρώπους. να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτό είπα στον κύριο Κεκάτο προηγουμένως, αυτό είπα στον κύριο Χρυστοντουλάκη, τον βουλευτή, που είναι νέα παιδιά, να περάσουν το μήνυμα, να δώσουν, να σηκωθούν τα παιδιά μας και να πάνε να ψηφίσουν, μήπως και αλλάξει τίποτα. Γιατί αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο που μου λέτε, γιατί με έχετε εξοργήσει με αυτό που άκουσα τώρα, έτσι, έλεος δηλαδή, έλεος πια. Ο Μαζαράκης σου πείραξε, ή ο Μαζαράκης ότι έχει κρατήσει το ποδόσφαιρο σε ένα υψηλό επίπεδο. Έναντι κάποιον άλλον που δημιούργησαν και πρόβλημα πανελλαδικό, για να μην αρχίσω τώρα και λέω.
1: Εγώ λοιπόν πήγα και βρήκα και τον προηγούμενο πρόεδρο που ήταν για 12 χρόνια αντιπρόεδρος μου και του ζήτησα να ξεμπορευτούμε δικαίωμά του και επιλογή του να μην αποδεχθεί. Δεν αποδέχεται και το σέβομαι. Καταλήγαμε σε εκλογές παρά τις παρεμβάσεις που έκανε και η ΕΠΟ εναντίον μου. Και η ΕΠΟ δεν ήταν
0: μόνο. Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και η ΕΠΟ με τον τρόπο της. Με τον τρόπο της και η ΕΠΟ και προσωπικά με ενόχλησαν κι άλλοι. Παρά τα αυτά, ευτυχώς χάσανε τις εκλογές. Ευτυχώς.
0: Κατάλαβα.
1: Για μένα τους κέρδισε.
0: Τώρα από εδώ και πέρα, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αφήστε αυτούς και προχωρήστε μπροστά.
1: Όχι.
0: Γιατί αν ασχολούμαστε με αυτούς, θα χάσουμε χρόνο, κύριε Μαζαράκη.
1: Και με αυτούς. Ακούστε με, και με αυτούς. Δεν υπάρχουν χωρίς αυτούς κι εμείς. Είμαστε όλοι μαζί.
0: Ναι, το ξέρω ότι είμαστε όλοι μαζί.
1: Δεν είμαστε στην υπηρεσία του πατέρα μας, ούτε υπηρετούμε την προσωπική μας περιουσία. Έχουμε να διαχειριστούμε πράγματα, παιδιά, αθλητισμό και το μέλλον. Είμαστε όλοι μαζί, τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου μήνυμα και η δική μου πρόθεση. Είμαστε όλοι μαζί και δουλεύουμε. Τούβλο να χτίσουμε αυτή τη μάντρα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως μπορέσουμε και όσο καλύτερα την κάνουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για τον τόπο.
0: Κύριε Μαζαράκη, καταλάβετε ένα πράγμα, ότι είσαστε πρόεδρος της Ένωσης, είστε πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και Παρανιάς Κιθάκης, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά και να τους δώσουμε το μήνυμα το εξής. Ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά, όχι στα ποτά, όχι στον κακό δρόμο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όταν γίνονται κάποια τέτοιου είδους πολιτικά τερτύπια, όχι θα πάνε τα παιδιά στον αθλητισμό, αλλά θα σκοθούν να φύγουν και από την πατρίδα μας, εδώ από το νησί. Το καταλάβατε.
1: Δεν πειράζει. Τους κέρδισα και αυτό είναι η μεγάλη αυτή. Η μεγάλη νίκη είναι ότι τους κέρδισα αυτούς. Δεν πειράζει. Ας κάνω να τους θέλουν.
0: Δεν μπορώ δηλαδή. Έλεος.
1: Εγώ λοιπόν λέω.
0: Δηλαδή αν είχε υποκύψει ο Μαζαράκης στις θελήσεις των κυρίων αυτών και τους έγλυφε, να το πω έτσι λαϊκά, θα ήταν το καλό παιδί, αυτό θέλανε.
1: Όχι. Ναι, θα ήμουν καλό παιδί, θα ήμουν ένα.
0: Όχι, κύριε Μαζαράκη, που δεν θα είσαστε το καλό παιδί.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Όπως δεν είμαι και εγώ το καλό παιδί, γιατί παρόλο ότι έγιναν παρεμβάσεις να μου κλείσουν το στοματάκι μου, δεν τους επέτρεψαν να μου κλείσουν το στοματάκι μου. Και τα λέω, καταλάβατε. Και η κοινωνία αυτό θέλει να τα λέμε. Α, μπράβο. Έλεος πια. Έλεος. Τι να πω τώρα. Πραγματικά έχω εξοργιστεί πάρα πολύ με αυτό που άκουσα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που κάποιοι θέλουν να τεινάξουν τον αθλητισμό στον αέρα μόνο και μόνο για να περάσουν την πολιτική τους ιδεολογία. Τι να πω τώρα, τι να πούμε τώρα, τι να πούμε.
1: Άκουσε με, εγώ ήμουν ο στόχος, δεν ήταν ο αθλητισμός. Δεν τους ενδιαφέρε επί της ουσίας ο αθλητισμός. Γιατί αν τους ενδιαφέρε, δεν χρειάζονταν διαμαρτυρία από την Ιθάκη για να φτιαχτούν τα γήπεδα. Δεν χρειάζονταν άλλα πράγματα. Εγώ τους πείραζα. Με μένα είχαν κάτι. Δεν πειράζει. Είμαι καλά. Μάλιστα. Σημασία έχει ότι εγώ τους κέρδισα. Έχει πολύ μεγάλη.
0: Για πόσα σημασία χρόνια θα σας ανέχονται?
1: Αυτό. Θα με ανέχονται για όσα χρόνια θέλει ο Θεός. Για τέσσερα χρόνια έχω εκλογή. Αν ο Θεός θέλει παραπάνω και μου δίνει ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πάντα διαθέσιμος είμαι. Τα σωματεία θα αποφασίζουν κάθε φορά ποιον θέλουν να τους διοικεί.
0: Ο αδερφός σας παραμένει διαιτητής, ασχολείται?
1: Ο αδερφός μου δεν είναι διαιτητής, είναι αρχιδιαιτητής. Αρχιδιαιτητής,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε στην Κεφαλονιά άλλον εκπαιδευτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο μόνος εκπαιδευτής.
0: Τώρα μια και αναφέραμε για τους εκπαιδευτές, μπαίνουν νέα παιδιά για διαιτητές να εκπαιδευτούν?
1: Ναι, έχουμε δύο σχολές να κάνουμε τώρα. Έχουμε μια σχολή διαιτητών του 11, του απλού ποδοσφαίρου και μια σχολή διαιτητών του beach soccer, που είναι ένα άθλημα.
0: Και πόσο καιρό είναι τα μαθήματα?
1: Περίπου ένα μήνα.
0: Ένα μήνα και μετά παίρνουν μια βεβαίωση ότι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα.
1: Να φοιτούν στη σχολή, που γίνεται στα Φαρακλάτα, ναι. στα γραφεία της Ένωσης, που επισημαίνω ότι ανήκουν στην Ένωση τα γραφεία. Το γήπεδο παραδόθηκε. Μάλιστα. Όχι τα κτίρια. Τα κτίρια είναι την Ένωση.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: κάνουμε τις σχολές μας. Εκεί έχουμε δύο σχολές. Σχολή διαιτητών ποδοσφαίρου και σχολή διαιτητών του Beach Soccer.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον το παιδιά, έχετε μαθητές.
1: Έχουμε από τώρα προεγγραφές, μερικές ενδιαφέρονται και καθέρουν αιτήσεις και περιμένουμε και τον Beach Soccer που είναι μάλλον πανελλήνια αυτή η σχολή και περιμένουμε να κάνουμε και δύο σχολές προπονητών.
0: Μετά τη φοιτησή του.
1: Υπάρχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε κοντά στα 40 άτομα, 38 άτομα περίπου. Και θα κάνουμε και μια σχολή προπονητών του Beach Soccer που θα είναι πρώτη στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
0: που ξεκινάει.
1: Και σε όλα τα Βαλκάνια και έτσι.
0: Μάλιστα. Από χρήματα πώς πάει, έχετε επιδοτήσεις από το κράτος για αυτές τις σχολές κτλ.
1: Από το κράτος, από το 2004, από το κράτος. Από το 2004 δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση.
0: Και ο Υπουργός Αθλητισμού τι κάνει?
1: Δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο αυτός και δεν έχει, δεν μας δίνει λεφτά εμάς. Δεν έχουμε τίποτα να πάρουμε από αυτό.
0: Οι ομάδες παίρνουν λεφτά.
1: Οι ομάδες που είναι στο Μητρό παίρνουν. 1.800 πρώτο χρόνο, 800 παίρνουν λεφτά.
0: Και ό,τι βάλει ο πρόεδρος. Και ό,τι βάλει ο πρόεδρος.
1: Ό,τι βάλει ο πρόεδρος και τα εισιτήρια.
0: Ναι, και τα εισιτήρια, καταλαβαίνω. Οι μετακινήσεις των παιδιών υπάρχει έκπτωση από τα πλοία.
1: Για ποιες μετακινήσεις μιλάμε?
0: Που πάνε για να παίξουν.
1: Σε νηθάκι που πάνε οι ομάδες και έρχονται.
0: Ο κ. Γιάντας θα έχει δωρεάν, το ξέρω.
1: Τους περνάει δωρεάν.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Τα υπόλοιπα κανονικά είναι δωρεάν, αλλά όταν περνάνε με το Λεβάντε Φέρες και μόνο για την Πάτρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε δραστηριότητες.
0: Κατάλαβα.
1: Όταν θα έρθει η ώρα για τη Μιχτή, νομίζω η Μιχτή περνάει για την Πάτρα δωρεάν.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό μπορώ να το πω από τώρα.
0: Η ολοκλήρωση των μαθημάτων, όταν τελειώσουν οι διαιτητές, μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμα και εδώ ή...
1: Δίνουν
0: εξετάσεις.
1: Ναι, ανήκουν στην ΕΠΟ πλέον.
0: Και μπορεί να είναι διαιτητής και σε άλλο μέρος εκτός από εδώ.
1: Μπορεί να είναι με μεταγραφή. Θα είναι καταρχήν εδώ. Ναι. Αν μεγαλώσει η κατηγορία και πάει στην εθνική κατηγορία που θέλω εγώ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Καταρχήν και αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι καθηγητής διαιτησίας.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ο μου είναι εκπαιδευτής, έχει αλλάξει.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν έχουμε πλέον καθηγητές.
0: Το διοικητικό συμβούλιο από ποιους περιλαμβάνεται τώρα?
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο μου που είναι ο Τζορτζάτος, πρώην Πρόεδρος των Διβινάτων, από τον Κώστα τον Φραγκισκάτο, αποτελείται επίσης από τον τον Λιξούρη, τον μισό λεπτάκι, στο στόμα μου τον έχω, από τον Λιξούρη είναι ο αναλυτής, έχω από τον αναλυτή, έχω επίσης τον παλιό πρόεδρο, τον κύριο Μαρξαμή, το γιατρό τον κύριο Πανάση Ψαρά, έχω τον κύριο Καρουσάτου, το Γεράσιμο τον Καραντινό που είναι διαχρονικά εδώ, αν μου φέρει και κανένας άλλος μπορεί.
0: Πόσα άτομα είναι?
1: 9 άτομα είναι με μένα.
0: 9 άτομα, μάλιστα. Εσύ είναι ο πρόεδρος δηλαδή, έτσι, 10.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Που εκλέγονται με άλλο τρόπο οι πρόεδροι,
0: ναι,
1: εκλέγονται με άλλο τρόπο.
0: Κατάλαβα.
1: Από τους πρόεδρους των σωματείων.
0: Το μέλλον τώρα από εδώ και πέρα τι κάνουμε, έχετε προγραμματίσει?
1: Το μέλλον η Κεφαλονιά μπορεί να περιμένει.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχήν οπωσδήποτε θα επανέλθουμε και θα ξαναέχουμε διεθνή διοργάνωση. Θυμάστε, είχαμε το Ιταλία-Ελλάδα εδώ.
0: Το θυμάμαι.
1: Το 13, 3 χρόνια πριν φύγω. Αυτό θα επανέλθει κοντά, είμαστε κοντά στο να έχουμε καινούργια διοργάνωση ευρωπαϊκή. Την έχω ήδη ζητήσει, μου την έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος, πιστεύω ότι θα την πάρουμε.
0: Μόνο 13 χρόνια. Μόνο 13 χρόνια.
1: Ναι.
0: Καλά πάμε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Κύριε Μαζαράκη, θέλω να μας ενημερώνετε, γιατί πραγματικά ο ενήμερος πολίτης είναι και ο σωστός πολίτης, γιατί υπάρχει και παραπληροφόρηση όπως ξέρετε.
1: Λοιπόν... Ναι, υπάρχει παραπληροφόρηση. Να σας πω μία, να γελάσουμε.
0: Πέστε μου να γελάσω.
1: Έχει.
0: Για να μην εξοργιστώ πάλι.
1: Όχι, δεν εξοργιστείς, είναι ποδοσφαιρικό. Έχει ανεβεί λοιπόν στη προκήρυξη του πρωταθλήματος μια διάταξη που υπάρχει πάντα, είναι από τον ΚΑΠ και υπάρχει σε όλα τις προηγούμενες χρονιές, ότι για να κάνεις άδεια τέλεση αγώνα φιλικού χρειάζεσαι άδεια από την ομαρχία κτλ. Άδειες κτλ.
0: Ναι, περιφέρεια τώρα.
1: Λοιπόν, ακούστε με τι γίνει. Κάποιος site, δεν ξέρω ποιο, έγραψε ότι να, ο Μαζαράκης βάλει πρόστιμα και θέλει, απαιτεί κτλ. Βγήκανε λοιπόν και κράχτες και γράφει ο ένας, σε λίγο θα του βαράμε προσοχή, αν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τα κακά μας, θα τον ρωτάμε και κάτι τέτοια. Γιατί καταλάβα, δεν ξέρουν καν τι είναι το φιλικό αγώνα και τι είναι ο προπονητικός αγώνας που κάνουν τα σωματεία για να προετοιμαστούν. Δηλαδή, μιλάμε, δεν είναι παραπληροφόρηση, είναι σκόπιμο από μερικούς, άγνοια από άλλους. Καταλάβατε.
0: Και εσείς ξέρετε τι αν λέτε, άσε τους νεκρούς να προχωρούν. Εγώ έτσι λέω.
1: Το έχω πάντα. Εγώ το έχω πάντα.
0: Άσε τους νεκρούς να προχωρούν. Εγώ αυτό
1: εγώ
0: λέω.
1: Το έχω πάντα αναφέρω.
0: Γιατί για μένα αυτοί είναι νεκροί. Και για να μπορέσουν να επιζήσουν, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να επιζήσουν. Είναι ό,τι χειρότερο αυτό που κάνουν. Ας το καταλάβουν. Και τους έχει πάρει χαμπάρι και ο κόσμος και δεν τους δίνει σημασία. Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε και ό,τι θέλετε.
1: Ό,τι θέλετε το γραφείο μας.
0: Εδώ είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαζαράκη. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ τιμώ πάντα και τον αγαπημένο μου, τον φίλο μου, τον. Άστο τώρα, ναι, γιατί θα στενοχωρηθώ. Το Φώτη, το Τζιλιμιδό. Το Φώτη, το Τζιλιμιδό. Έτσι. Ένα δημοσιογράφο αθλητικό που μετά από αυτόν είναι ο Νίκος Κοτσιάνος και μπράβο του. Έτσι.
1: Το παιδί είχε γνώσει.
0: Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς έφυγε άδικα. Όπως έφυγε και ο Μαζονάκης και κάποιοι άλλοι. Γιατί κάποιοι δεν τον προσέξαν όπως έπρεπε να τον προσέξουν και αυτόν. Ναι. Οι γιατροί. Όχι η μάνα του, οι γιατροί. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει να φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αξία και πρέπει να τους τιμούμε. Και τώρα έχουμε ευτυχώς τον Νίκο τον Κοτσιάνο που πραγματικά κρατάει τα σκύπτρα στον αθλητισμό και στη δημοσιογραφία. Και να είναι καλά ο Νίκος.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε μου.
1: Καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.

Αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και θα πάμε τη Δευτέρα να τα πούμε ξανά με καλεσμένους που αφορούν τα προβλήματά μας.

κάνω και μια διευκρίνηση. Όπως είπα προηγουμένως, από το 2010 ήμουν αυτός που φώναζε και έλεγα μπράβο και στον κύριο Φόρτε αλλά και στον κύριο Μιχαλάτο να πάρει το Κυριακαμέα ο Δήμος και να το αναλάβει με την ευθύνη του, αλλά αφού ξεκαθαριστούν αυτά τα νομικά θέματα τα οποία υπάρχουν και μετά πρώτος θα είμαι ο οποίος θα φωνάζει και θα πω μπράβο. Έτσι για να μην πάνε τα ρουφιανάκια και του πούνε ότι ο Σάκης έβριζε, γιατί ξέρω τι γίνεται.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Χρειάζεται δύο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μοιάζει τόσο ξαφνικό που γίνεται αλήθεια. Μου λες δεν το αντέχεις κι εγώ, πνίγω τις λέξεις στο μυαλό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου.
1: Τι κάνεις?
0: Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πάρω φόρα. Εμένα θα ακούσετε τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπατεγιά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

κερδισμένος, πάντα αυτός που δεν διστάζει. Μόνο θα κάνω κάποια λάθη στην πορεία, δεν πειράζει. Αυτά με κάνουν ότι είμαι, έτσι έχω μάθει. Δεν μετανιώνω για τη θλίψη και τον πόνο. Κρατάω από σένα τις καλές στιγμές και μόνο. Και είναι αρκετές, πίστεψέ με, όπως το πρώτο αγκάλιασέ με και το πρώτο φίλησέ με. Κι έτσι σαν τον άνεμο μπήκε στη ζωή μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ορίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Μες στα δυο σου μάτια είδα όλη τη ζωή μου. Με αγάπη μου, αγάπη μου, είσαι εσύ για μένα αναπόσπαστο κομμάτι μου, αγάπη μου.

παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώ

κι όμως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που ένωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: καρδιά.
1: Άκου, άκου, άκουσες τον τοίχο που έπεσε.
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

0: τα μάτια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

δεν σε νοιάζει. Με κοιτάζεις και πάλι. Ξέρει νύχτα τον τρόπο. Πιο κοντά να μας φέρει. Φέρνει αγάπη το κύμα. Στα δικά μου τα μέρη. Σε

0: George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
1: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
0: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
1: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
0: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
1: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

0: θέλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: 96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας ο θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πλήξη. Πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ.

0: 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Ψάχνω τρόπο από εσένα, τώρα να απομακρυνθώ. Να σε βγάλω από το μυαλό μου, μέρα νύχτα προσπαθώ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: σε παρακαλώ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

φωτιά, θάλασσα. Έφυγες κι αδειάσα. Τόσα

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει, μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: διαβάζε δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια, όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω,

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αχ, και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω, να σου πω.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με